0: αεροπλάνα πάνω, ας πούμε, από το Καστελόριζο ή γιατί έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε νησί, ουσιαστικά αμφισβητεί την κυριαρχία των Ελλήνων της Ελλάδος επί του εδάφους. Γιατί, υπάρχει λοιπόν, δηλαδή μια ολιστική απειλή.
1: Γιατί μιλάτε λοιπόν για διακήρυξη αρχιπελαγικής ενότητας?
0: Αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να, αφού είμαστε και υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρέπει να καταδυθούμε στα θεμελιώδη. Αυτό που έκανε η Ινδονησία, ναι, γιατί τότε. Γιατί εμάς πλέον δεν απειλούνται κάποια πρόνομα. Απειλείται η εδαφική συνέχεια, απειλείται η εδαφική συνοχή και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το διακηρύξεις. Ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία γενικώς και αορίστως. Ουσιαστικά έχουμε μία εισβολή η οποία απειλεί τα θεμελιώδη στοιχεία της υπόστασης κάθε χώρας, όπως αυτή εκφράζεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, όπως έκανε η Ινδονησία τότε, που λένε εντάξει, αυτό το κάνει η Ινδονησία, εμείς δεν μπορούμε. Η Ινδονησία τότε, κύριε Σαχίνη, ήταν ένα τίποτα. Μόλις είχε βγει από την οικειοκρατία, ήταν μια πάμφτωχη χώρα, δεν της έδινε κανένα σημασία, δεν είχε γεωπολιτικούς προστάτες. Αντιθέτως, όλοι την υπέβλεπαν. Γιατί ο Σουκάρνο τότε, ο ηγέτης, ήταν αυτός που ξεκίνησε το κίνημα των αδεσμεύτων. Στην Παντούγκ της Ινδονησίας έγινε λίγο πριν γίνει. Οπότε δημιουργούσε πολλούς πονοκεφάλους. Δεν είχαν κανένα λόγο να τη στηρίξουν, ούτε τη στηρίξανε. Σταδιακά επέβαλε αυτό που επέβαλε και βρίσκοντας συμμάχους σε διάφορους εκεί που δεν το περίμενε. Επαναλαμβάνω, η Ισλανδία, το ξαναλέω, τρεις, η Ισλανδία εκείνου του καιρού μπόρεσε και επέβαλε τις θέσεις της και έθεσε τα θεμέλια στο να γίνει η ΑΟΣ και επιβλήθηκε επί της πανίσχυρης Μεγάλης Βρετανίας χωρίς στρατό κτλ. Μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως, γιατί πολλοί μας λένε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι κτλ. Λοιπόν, και δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή, αυτό που θέλω. Αλλά,
1: μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο η Τουρκία.
0: Αυτό να μου πείτε. Ναι, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο.
1: Θέλω να δούμε.
0: Παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα παρεπιπτόντως η τουρκική εισβολή.
1: Επί του πεδίου παρήγαγε.
0: Οι αποτελέσματα παρήγαγε. Νόμιμα δεν είναι, αλλά αποτελέσματα είναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς το σκέφτεστε για το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο. Καταρχάς, λέτε από τις ορατές μονάδες στα αβύθιστα αεροπλανοφόρα.
0: Αυτό είναι ένας όρος που πλέον έχει γίνει του σειρμού.
1: Έχετε πει, ωραία, μια φορά θυμάμαι σχηματικά που λέγατε, τι ωραίο που είναι να βλέπεις μια πανάκριβη φρεγάτα να περνάει από ένα νησί όχι πολύ ανεπτυγμένο και κάποια στιγμή να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Το είπατε σχηματικά, κάτι θέλατε να πείτε με αυτό, και εδώ το βλέπουμε μορφοποιημένο. Θέλω λιγάκι να σταθείτε.
0: Εντάξει, μέσα στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, ακόμη και στις ανοιχτές θάλασσες, στο κεντρικό Αιγαίο, ας πούμε, δηλαδή ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο θα εντοπιστεί από πλήθος αισθητήρων. Συνάδελφοι δικοί μου, ο Νίκος Παπαδάκης, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθηγητής σχολή στην Σχολή Ευελπίδων και κριτικός παρεπιπτόντος, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων και ό,τι μπαίνει μες στο Αιγαίο να εντοπίζεται επιφανίας ή υποβρύχιο. Λοιπόν, και αν είναι λοιπόν κάτι, μπορεί να δέχεται πειρά από ρουκέτες, από drones, από βλήματα, αυτό που είπαμε, από ελεύθερους σκοπευτές σε μεγάλες αποστάσεις, από αυτοσχέδιες, από αυτοκτονικά υποβρύχια drones, από σμήνη ταχυπλών σκαφών. Τι θα επιβιώσει από αυτό, με τι τρόπο μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα? Είναι πρακτικά αδύνατον. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα παράξει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, με πολύ χαμηλή τεχνολογία. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε πράγματα λόγια του ανέμου του Γρεγολεβάντε που λέγει ο Τσιφόρος. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι οι Ουκρανοί παράγουν πυράβλους κρούζ που λέγονται τρεμπίτα, οι οποίοι είναι ένα φτηνό έκδοχο των γερμανικών V1, αυτών που έριχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο. Το βασικό κόστος αναμονάδα χωρίς την κεφαλή είναι $3,000. Είναι τίποτα. Και αυτό το πράγμα πάει 140 χιλιόμετρα. Εάν του προσθέσεις και μια στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη και μια πολεμική κεφαλή ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνος του, έχεις ένα όπλο της τάξης των 10-15 χιλιάδων δολαρίων, το οποίο μέσα στο Αιγαίο μπορεί να είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι.
1: Και για την ώρα ακούς απλά τον Ερντογάν να λέει: έχω έναν ταϊφούν, δύο ταϊφούν, τρεις ταϊφούν.
0: Και τα κομμάτια του, δηλαδή, το φτιάχνει ένα σιδηρουργείο επαρχιακό. Δηλαδή στη δυτική.

0: Η φραγκίστα Ευρυτανίας, εμείς με ξέρεις τον κινητήρα, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Λέτε την ιδιαίτερη πατρίδα σας τώρα. Θέλω να δούμε λιγάκι το επόμενο όμως. Γιατί έχετε μιλήσει για αυτό το πολυπλέγμα, το δόγμα δηλαδή της άρνησης πρόσβασης. Φέρτε μπροστά παρακαλώ όλη την κάρτα και θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Άρα στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάτι ένιο. Είναι και αυτοδιοίκητα και συνδεδεμένα.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο. Είναι αυτό που λέει ο Αρκίγια και άλλοι, το δίκτυο, το network και ουσιαστικά ο χώρος του Αιγαίου να ενοποιείται μέσω δομών ισχύως, κινητών και ακίνητων. Ποια είναι τα ακίνητα? Οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά, που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά, μικρά, να τα επανδρώνουν εθνοφύλακες. Συστήματα συλλογής πληροφοριών. Πολλοί λένε, ας πούμε, για το ποιοι θα πολεμήσουν. Όλοι θα πολεμήσουμε. Στην Ουκρανία, ας πούμε, είδαμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας με εφαρμογές στα κινητά τους να περνάνε δεδομένα στοχοποίησης για οπλικά συστήματα ρωσικά, που δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Απλώς ενεργοποιούσαν την εφαρμογή και πηγαίνανε πληροφορίες από τον ήχο ή από την εικόνα σε κάποιο κέντρο. Και αυτά διαχέονταν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μπορείς όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος, εάν το πάρεις απόφαση να το φτιάξεις. Για να το πάρεις απόφαση όμως, πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας και πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δηλαδή, και το ελληνικό στράτευμα πολύ καλά κάνει και εξοπλίζεται με τον τρόπο που εξοπλίζεται, αλλά χρειάζεται και ένα παράλληλο στράτευμα, ένα ασύμετρων ικανοτήτων στράτευμα. Λοιπόν, οι Έλληνες αξιωματικοί μπορούν να το κάνουν. Επαναλαμβάνω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αρκεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσεις να σπάσεις τις αγκυλώσεις που υπάρχουν.
1: Άρα χρειάζεται και πολιτική βούληση.
0: Χρειάζεται
1: και πολιτική σύμπνοια, πολιτική βούληση και επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Διότι τελικώς εδώ, με αυτά που περιγράφεται και με αυτά που βλέπουμε, δηλαδή να κάνετε ένα πολυπλέγμα, όπως είπατε, όλο το Αιγαίο, άρνησης πρόσβασης στην ουσία, εφόσον έχεις τέτοιες καταστάσεις, πρώτον, θα βάλεις όποιον το σκεφτεί εναντίον σου να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γνωρίζοντας ότι θα έχεις μια τέτοια δυνατότητα. Δεύτερον όμως, και πολύ βασικό, πρέπει να αλλάξεις και την νοοτροπία. Το αγοράζω μόνο ακριβές πλατφόρμες και κάποιες εξ αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι καμένη από αυτά, να πηγαίνουν σε μίζες. Έχουν συμβεί αυτά στην Ελλάδα, δεν μιλάμε εν κενό. Κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι υπερτονισμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Και όλα αυτά που λέμε, εκτός ότι είναι φτηνά, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν. Αυτό το λέει και ο υπουργός μας παρεμπιπτόντως και το λέει πάρα πολύ σωστά. Ότι θα δημιουργήσουν οικοσυστήματα τεχνολογιών. Εάν κάποιος διαβάσει το πώς διαμορφώθηκε η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και πώς η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία λειτουργήσε θετικότατα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα δει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Συνιστώ ανεπιφυλάκτως το βιβλίο που είπα πριν, το The Art of Military Innovation, τον Σαμίρ Λούντβακ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, πολύ πιο εύπεπτο, δεν θυμάμαι ακριβώς τη συγγραφή, λέγεται The Weapon Wizards. Είναι δύο δημοσιογράφων της Χαρέτζ και λέει πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάχνουν όπλα. Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα που σταδιακά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτό που είπαμε, εταιριών. Άνθρωποι βγάλανε λεφτά, πέρα ότι έβγαλε λεφτά η χώρα, αλλά και μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο γίνανε πολύ πλούσιοι. Ή κάποιοι που ήταν ήδη πλούσιοι γίνανε ακόμη πλουσιότεροι. Δηλαδή και εδώ κάποιοι άνθρωποι θα πλουτίσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο λαός εναντίον του κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι εάν θες να στηρίξεις και οικονομικά συμφέροντα θα το κάνεις. Θα μου πεις πρέπει να γίνει έτσι? Όχι. Αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Δηλαδή δεν αναζητώ τουλάχιστον.
1: Εγώ βλέπω ψάχνετε έναν τρόπο να κινητοποιήσετε ευαισθησίες.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, και πολλοί φίλοι λένε είσαι αφελής. Θέλεις, ζητάς ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όχι. Μιλάμε σε έναν σκληρό, ρεαλιστικό, ανταγωνιστικό κόσμο που και κάποιοι άνθρωποι θα κερδίσουν από όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσουν. Μακάρι να αναπτυχθεί μια αστική, ένα κομμάτι της αστικής τάξης της ελληνικής επιτέλους να γίνει παραγωγικό και να μπει σε μια ευρύτερη διαδικασία παραγωγής. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί, όπως κάνουν οι Σιγκαπουριανοί, όπως κάνουν οι Νοτιοκορεάτες. Λοιπόν.
1: Όπως κάνει η Τουρκία.
0: Όπως κάνει η Τουρκία.
1: Να μην τρεπόμαστε να το λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Αισθάνεστε ότι μπορεί να κλείσει αυτή η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στο κομμάτι της καινοτομίας, γρήγορα, έχει τις δυνατότητες η χώρα, σας ρωτώ, γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με το έμψυχο δυναμικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αρκεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Που πλέον θέλει και νέου τύπου αντιλήψεις όσον αφορά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάμε με τη λογική ότι για να φτιάξω κάτι πρέπει να πληρεί 45.000 προδιαγραφές που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τότε τέλος, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, απολύτως κανένα νόημα. Είναι ακριβώς αυτό που πάσχουν.
1: Ή να σου λέει X πρεσβεία, σταμάτησε το αυτό, γιατί ναι, έχω τα δικά μου που θέλω να προωθήσω.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ναι, βασικό αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία που θα έπρεπε να μας διακατέχει υπαρξιακά ως χώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα με βάση αυτόν τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη. Πολλαπλώς, οι νέες αυτές εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων, τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τη σχέση μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι το κομβικό σημείο στο οποίο θα διαμορφωθούν πολλές από τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στο μέλλον παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Τέλος. Από την άλλη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι προσπαθεί, με τον τρόπο που προσπαθεί, να μας μετατρέψει σε δικό της σατζάκι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βέβαια και η Ελλάδα έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα, προκύπτει από το δημογραφικό.
1: Δημογραφικό.
0: Να μην, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε με την Τουρκία, οι εξωγήινοι που έλεγα πριν να έρθουν να μας δώσουν όπλα και να τους. Εάν δεν επιλύσουμε τέτοια θέματα, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην έκλειψή μας ή με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών. Οικονομικά προβλήματα. Προβλήματα αποσάθρωσης στους θεσμούς και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω να κομίζουμε γλάφκα σε ένα Αθήνας. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός όλου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί και φίλοι και μου λένε: Κωστάκι, αγόρι μου, τώρα τι λες, εμείς είμαστε κατακτημένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ή αυτά θα κοιτάμε, δηλαδή την Τουρκία θα κοιτάμε τη στιγμή που το δημογραφικό κτλ. Εδώ τι απαντάς, δηλαδή ότι θα είναι καλό, θα σωθεί η Ελλάδα από το δημογραφικό, μας καταλάβει η Τουρκία? Τι ακριβώς είναι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, όλες οι παθογένειες αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης παθογένειας, που είναι πολύ απλά η άρνηση των ελληνικών ελίτ, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ελίτ, να σκεφτούν εθνοκεντρικά, να σκεφτούν υπέρ των συμφερόντων των δικών τους μεν, αλλά πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της χώρας, του έθνους, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Και αυτή η άρνηση υποδαβλίζεται και ενισχύεται από μια ευρύτερη, έτσι, ητοπαθή αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα. Μια αντίληψη ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε κατακτημένη χώρα, οι μεγάλες δυνάμεις θα αποφασίσουν, εμείς απλά είμαστε εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι γιατί εσύ το επέλεξες. Γιατί η πραγματικότητα δεν στο επιβάλλει. Λοιπόν, είναι θέμα νοοτροπιών. Και εδώ είναι και η ευθύνη του κάθε Έλληνα. Και μια που σήμερα είναι 29 Μαΐου, αυτή η ζωφερή επέτειος, και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, ένα γένος, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στη διεθνή πραγματικότητα. Παραμένουμε ένα πολύ κομβικό κομμάτι του παγκόσμιου όλου. Ο πολιτισμός μας, που είμαστε οι ζωντανοί φορείς αυτού του πολιτισμού, συνεχίζει να μας τοποθετεί στην ελίτ των παγκόσμιων εθνών. Αλλά για να παίξουμε κάποιον ρόλο, πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, και ξεκινάμε από κάτι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το ξανατονίζω. Και το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Νιώθετε ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφετε, ή νιώθετε ότι υπάρχει και μία, να το πω έτσι με όρους όπως το περιγράψετε, πέμπτη φάλακα στο εσωτερικό της χώρας?
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι, πρέπει να το θεωρούμε.
1: Ή είναι υπερβολή, ή είναι, προσέξτε, ένα αφήγημα για να καλυφθεί ο μαξιμαλισμός έναντι άλλων. Δηλαδή να εφευρίσκουμε εσωτερικούς εχθρούς, θα σας πει κάποιος. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε μια δημοκρατική χώρα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα λένε, ας πούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έθνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μόνο οι ταξικοί αγώνες να μετράνε. Αυτό είναι κάτι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας βγαίνουν εκτός του ευρύτερου, ας πούμε, εθνοκεντρισμού, που είναι και πολύ λίγοι και παρεπιπτόντως πιθανώς να μην σκέφτονται καν έτσι. Λοιπόν, εδώ
1: πάντως
0: μιλάμε...
1: υποστηρικτές ταξικών αγώνων και σκληρών ταξικών αγώνων το οριοθετούν ότι χωρίς έθνος δεν μπορεί να υπάρξει,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δεν μπορείς να αποδομείς τις συλλογικές ταυτότητες εν συνόλο και μετά να λες ότι υπάρχει τάξη. Γιατί η τάξη τι είναι? Δεν είναι συλλογική ταυτότητα. Οι λαοί. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποδομείς αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε,
0: εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο και το βλέπουμε μπροστά μας και το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή έναν μηχανισμό διαμορφωτών γνώμης, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλών δημοσιογράφων, μίντια, πολιτικών, μειοψηφικό μεν, πολύ ισχυρό δε και συμπαγές αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθεί, κάνει το δεύτερο στάδιο αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που είπαμε πριν, τον πόλεμο κοινής γνώμης. Προσπαθεί να μας δείξει ότι ο Γάιδαρος, να μας πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά, άρα πρέπει να συμβιβαστούμε. Λοιπόν, και πρέπει δηλαδή να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, και αν ήταν. Και δεν λένε καν να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία, να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι. Παναλαμβάνω, δεν μιλάμε για 10 κουβάδες πετρέλαιο ή για 2 στρέμματα νερό. Μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να προσπαθεί να σου επιβάλλει ότι θα τοποθετήσει μέρος της επικράτειάς σου μέσα στη δική της επικράτεια και εμείς να λέμε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Είναι σαφές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Και νομίζω ότι δεν κρύβονται καν. Το χειρότερο δε είναι ότι προσπαθούν, ότι έχουν και μηχανισμούς παρακρατικούς που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν, να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μετατρέψουν στην κοινή γνώμη όσους εκφράζουν άλλες απόψεις ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι ανώμαλοι, ότι είναι πολεμοκάπηλοι, ότι πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων, των Σουηδών και
1: των Ιρανών.
0: Των Ιρανών, βέβαια. Ναι. Παρεπτόντως, όπως είπα πριν, δηλαδή δεν μπορείς, ρε μεγάλε, να μου βγάλεις όλους ότι δουλεύουν υπέρ των Ρώσων και εσύ δια των πράξεων ή παραλήψεων ή της λογικής του συμβιβασμού να προωθείς σαφέστατα, ξεκάθαρα και απόλυτα γεωστρατηγικά, υψηλά γεωστρατηγικά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό. Ο τρόπος, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό, ο τρόπος που λειτουργήσε ως κρατική οντότητα το Ιράν δίνει διδάγματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Για χώρες όπως εμείς. Παναλαμβάνω, δεν μπαίνω στο θετικό ή αρνητικό του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και την αποτείνει. Στο κάτω-κάτω είναι και υπόθεση του ίδιου του λαού του Ιράν αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι αν βγαίνουν διδάγματα.
0: Σαφώς βγαίνουν και το είπα και πριν ότι το Ιράν προετοιμάστηκε ναι, σε όλα τα επίπεδα να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την επίθεση των Αμερικανών.
1: Άρα δεν ήταν λόγια του αέρα απλά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε.
0: Όχι,
1: γι' αυτό.
0: Και το βλέπουμε επί του πεδίου. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία ειρήνης, γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται ως αν να έχει νικήσει. Και οι άλλοι, οι Αμερικανοί, δεν μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Και ό,τι και να γίνει, επαναλαμβάνω, ό,τι και να γίνει, σε επίπεδο εικόνας οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει μια κατάσταση πολύ πιο δυσμενής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ μάλλον από ό,τι ήταν πριν την επίθεση. Εδώ τώρα βέβαια πολλοί θα πούν ότι τι λες τώρα, είσαι φιλοϊρανός και τα λοιπά και το Ισραήλ είχε δικαίωμα και τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Ισραήλ γενικώς. Ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι της ηγεσίας του Ισραήλ που ήθελε την επίθεση και θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Άλλοι πολύ σκληρά γεράκια μες στο Ισραήλ στο παρελθόν που το παρακολουθούσε αυτό και στην Αμερική το είχαν παρακολουθήσει όταν ήμουνα. Ο Μέιρ Ντάγκαν νομίζω λέγεται, αρχηγός της Μοσάντ τότε για πολλά χρόνια και εμβληματικός αρχηγός της Μοσάντ. Μετέτρεψε τη Μοσάντ, δηλαδή της έδωσε πολύ πιο, την έκανε πολύ πιο δυναμική η υπηρεσία, έμφαση στις μαύρες επιχειρήσεις, καθόλου δηλαδή έτσι ήπιον κτλ. Ήταν σαφέστατα ενάντια σε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πετύχει και ότι αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει το Ιράν στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ό,τι έλεγε έχει βγει ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν εμείς ότι ο δυναμικότατος και ακραία σιωνιστής διοικητή, αρχηγός της Μοσάντ, ήταν φιλοϊρανός, γιατί δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν τώρα οι Ισραηλοί. Δεν είναι έτσι.
1: Αν το 1453 είναι ένα συμβάν 29 Μαΐου, κοσμοϊστορικής σημασίας και γεωπολιτικά παγκόσμιο αντίκτυπο, με βάση τα δεδομένα εκείνης εποχής, η εποχή που ζούμε σήμερα...
0: Ναι. Η εποχή το 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, επαναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το έχουμε κατανοήσει επαρκώς, γέννησε και έθνη. Δηλαδή οι Ισπανοί απέκτησαν εθνική συνείδηση, εθνικής ταυτότητας και συνοχής όταν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και εμφανίζονται οι ίδιοι να είναι ο υπερασπιστής της χριστιανοσύνης. Η μεγάλη στιγμή του ισπανικού έθνους είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου και θεωρείται ιδρυτική πράξη γεννήσεως. Ο Μιγγέλ ντε Θερβάντες που έχασε το χέρι του, δεν την κόπηκε, έμεινε παράλυτο, εκεί το ήταν η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου προέκυψε ως αντίδραση στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Παναλαμβάνω, η ανακάλυψη της Αμερικής και η κατάκτηση της Αμερικής προέκυψε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα εκείνου του κοσμοϊστορικού συμβάντος. Η θρησκειολόγος η Κάρεν Άρμστρονγκ στα βιβλία της, μια μεγάλη μορφή, αναλύει ξεκάθαρα και πολύ έτσι παραστατικά το σοκ που προκάλεσε στη χριστιανοσύνη, παρόλη την τρομακτική αντιπαλότητα που υπήρχε. Λοιπόν, σήμερα δεν ζούμε κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά ζούμε, επαναλαμβάνω, την πιθανή κατάρρευση ενός μεγάλου μύθου, ο οποίος ήταν το συνδετικό στοιχείο όχι μόνο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου και του ψυχροπολεμικού, που είναι ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι στα τέλη του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον πόλεμο, ο Ρίγκαν τότε, το περιβόητο SDI, το πόλεμο των άστρων, οι Σοβιετικοί, παρόλο που οι επιστήμονές τους λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται σήμερα, είναι τρομακτικά φιλόδοξες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν, ούτε σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, ακριβώς γιατί οι Σοβιετικοί ηγέτες είχαν τέτοιο δέος απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία που το πήρανε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και θεώρησαν, παρόλο που σε κάποιους τομείς η Σοβιετική επιστήμη ήταν πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, και θεώρησαν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο και μπήκανε σε μια διαδικασία. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια πιθανή αποδόμηση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, δημιουργείται ένας εντελώς νέος κόσμος. Αυτός λοιπόν ο νέος κόσμος θα είναι πολύ πιο άναρχος, θα είναι δυνάμει πολυπολικός, αλλά προσώρας μη πολικός, δηλαδή δεν έχουν ακόμη σχηματωθεί ποιοι θα είναι οι παίχτες, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικός, πολύ πιο επικίνδυνος. Η Τουρκία μέσα σε αυτό το νέο κόσμο είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι έτσι κι αλλιώς κινείται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος επίσης αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις των θαλάσσιων με τις χερσαίες δυνάμεις, άρα και τα δεδομένα πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος πλανήτης τα εγγύς υδάτα ως προέκταση της στεριάς ή προέκταση των ωκεανών. Εδώ μπαίνουν και στο παιχνίδι οι πολεμικές τεχνολογίες και εδώ όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια δαχτυλήθρα που είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανόν να επικεντρωθεί στη δικιά μας περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα οφείλει, η Ελλάδα εννοώ οι ηγεσίες, να λειτουργήσουν επιτέλους μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κακέρας, να καταλάβουν ότι είναι πρωταγωνιστές και δεν είναι απλώς διαχειριστές. Λοιπόν, έχουν τεράστιες προκλήσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες, σύμμαχοι και αντίπαλοι. Και πρέπει να έχεις και ένα μάρκετινγκ για να πείσεις τους συμμάχους, ότι τους δυνητικούς συμμάχους, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν και τους δυνητικούς αντιπάλους ότι δεν πρέπει να βοηθήσουν τον αντίπαλο.
1: Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω εσάς και άλλους που είτε συμφωνούν μαζί σας είτε διαφωνούν, αλλά εδώ απόψε ξεδιπλώσατε σκέψεις που παρακολουθώ ότι όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Εν συνόλο θα πω ή χωριστά, ένα τύπου πολιτικό σύστημα σας έχει φωνάξει να σας βάλει απέναντι, να ακούσει τις απόψεις σας, να δει τους σχεδιασμούς σας, κάποια επιτελικά, κάποιες δεξαμενές σκέψεως που έχουν σχέση όμως με το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή με την ίδια τη χώρα, κάποια κρατικά επιτελεία, κάποιος πρωθυπουργός, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, να σας βάλουν απέναντι και να πούνε ότι εγώ, κύριε Γρίβα, διαφωνώ, αλλά πείτε τα μας. Εδώ θέλω να κρατήσω σημειώσεις. Πώς το λέτε ότι αλλάζει ο κόσμος και στρατιωτικά, ας πούμε. Σας έχουν φωνάξει.
0: Εντάξει, υποθέτω...
1: Το ρωτώ γιατί βλέπω κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στο Χρυσό Τρίγωνο των Αθηνών, όπου μετακαλούνται από το εξωτερικό να μιλήσουν για την Ελλάδα από το εξωτερικό. Δεν έχω εγώ καμία εμβολία. Μπορεί να είναι ικανότατοι άνθρωποι. Αλλά εδώ δεν φωνάζουμε τους ανθρώπους που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, που είναι το νησί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ειδικοί απ' έξω που ανέλυαν τις προάλλες για το Ιράν, αλλά δεν ήξεραν στοιχειώδη πράγματα για τη γεωγραφία στον Περσικό κόλπο. Αλλά ήταν μεγάλη στρατηγική σύμβουλη. Ξένοι. Σας ρωτώ λοιπόν.
0: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι αστειεύεστε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο που είπατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις εν συνόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν υποψήφιος διδάκτορας για την ακρίβεια. Και μας καλούσαν και μας καλούν σε συνέδρια, σε ημερίδες κλπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι γενικώς πάρα πολύ καλές, οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι απόψεις που ανταλλάσσουμε είναι πολύ δημιουργικές, αλλά τώρα στα επίπεδα που είπατε εσείς, φυσικά δεν έχω καμία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιο έξυπνοι, διαβασμένοι, σοφοί, ρεαλιστές από εμένα και από άλλους συναδέλφους, και υποθέτω ότι αυτοί δίνουν τα φώτα τους εκεί που αναφέρατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις αντιθέσεις. Άρα, για σας, σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας και της αβεβαιότητας, είναι ανοιχτό γεωπολιτικός αφανισμός ή γεωπολιτική αναγέννηση.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το θα το πω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτούμε από την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από πάνω μας είναι να πετάξουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε το ραγιά μέσα μας, να τον βγάλουμε έξω και να τον μαχαιρώσουμε. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε την άκρη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ
1: και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που τυπλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο 6 η ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του εγκρίτου και καλού μας φίλου δημοσιογράφη Παντελή του Σαββίδη. Η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιό Υπτάνο, ενταξίαρχο εναποστρατείας και διδάκτορα διεθνούς δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, και τον Νικόλα Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο εναποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσημη προσκεκλημένη τη απόψινή εκπομπή μας είναι δύο. Ο ένας είναι ο γνωστός σε όλους μας ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, μια ακαδημαϊκή προσωπικότητα που τελεί ως μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και συντάκτης πολλών εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Έχει συγγράψει πάνω από 50 εξαιρετικά βιβλία, τα οποία είναι εξαιρετικού ιδιαιτέρως ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και τον υπηρεσιακό τύπο πλέον των 500 άνθρων του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο άλλος τώρα είναι ο επίσης γνωστός Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια προσωπικότητα που διαθέτει διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, ενδεικτικά αναφέρω το Τμήμα Οικονομικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Πολέμου της Μάχης Ελληνικής Αεροπορίας. Διαθέτει επίσης μεγάλη και σημαντική διδακτική εμπειρία στη μέση εκπαίδευση, αφού διετέλεσε λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής και ταυτόχρονα δίδαξε, καθώς επίσης και στα γνωστά σχολεία Κολέγιο Αθηνών, Ελληνοαμερικανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μωραΐδ κλπ. Διαθέτει λοιπόν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην προγύμναση επίσης, ή αυτό που λέμε και το γνωρίζουν οι περισσότεροι ως φροντιστηριακή εκπαίδευση, και τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συγγραφικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκδόσεως πονημάτων και μελετών. Καλώς ορίσατε κύριε Κοντογιώργη και κύριε Μελετόπουλε στη σημερινή εκπομπή μας. Η ανταποκρίση σας στο κάλεσμά μας αποτελεί τιμή για όλους μας. Το απόψινό θέμα που θα έχουμε τη χαρά να μας αναλύσετε και να το συζητήσουμε μαζί είναι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεπάρκεια, παθογένειες, προτινόμενες λύσεις. Και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικά θεματικά εθνικά κεφάλαια μείζονος σημασίας, τα οποία θα προσεγγιστούν μέσα από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το δεύτερο η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δύο τεράστια ζητήματα θα αναλυθούν αφετηριακά στο εργαλειακό τους πλαίσιο, δηλαδή εγκύκλιο πρόγραμμα και φοίτηση, οργάνωση και διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, ποιοτική και ποσοτική διδακτική επάρκεια, χρήση νέων τεχνολογιών, συγκρίσεις τωρινού εκπαιδευτικού συστήματος και συγκριτικά αποτελέσματα. Ενώ το δεύτερο πλαίσιο είναι ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μέσα από τη σκυτάλη παράδοσης και εναλλαγής εξουσίας από τον ένα κομματικό μηχανισμό στον άλλον, η εξέταση αποτελεσμάτων επίτευξης μιας παιδείας ανεξαρτήτως προσανατολισμού που θα ενέχει εθνολογική ταυτότητα, συνοδεία πολιτισμολογικού υποβάθρου, καθώς και πλήρη αντίληψη των εκπαιδευομένων για τη διεθνή πραγματικότητα. Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, Εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, αφού με την έννοια κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, ότι το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές των νόμων και τις εξαγγελίες εξυγχρονισμού. Η αίσθηση ότι κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί σωστά παραμένει διάχυτη. Οι παθογένειες δεν είναι αποσπασματικές, σίγουρα, θεωρώ. Συνδέονται μεταξύ των και συγκροτούν ένα σύστημα που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Και σας θέτω το ερώτημα με βάση το προαναφερθέν εργαλειακό πλαίσιο. Τι σημαίνει μάθηση? Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Και ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσει?
5: Καταρχάς, αν μου επιτρέψεις, Θρασίβουλε, και αφού καλώς ορίσω και εκ μέρους τον κύριο καθηγητή, να πω ότι ο έτερος καλεσμένος μας είναι σε επαφή μαζί μας, απλώς έχει ένα τεχνικό πρόβλημα τώρα και μπαίνουμε σε διαδικασία να το επιλύσουμε. Αλλά είναι σε επαφή και ο φίλτατος, ο Παντελής Αβίδης, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, θα το επιλύσει, ελπίζουμε σύντομα, για να είναι και στις οθόνες μαζί μας. Ευχαριστώ.
4: Ωραία. Κύριε καθηγητά, ξεκινήσετε εσείς.
6: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στη μάθηση. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα γενικώς παραδεδεγμένο, μια γενικώς παραδεδεγμένη αρχή, ότι κάθε εποχή και ιδίως κάθε πολιτικό σύστημα, στην έννοια πολιτικό σύστημα περιλαμβάνω και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτή που είναι η κυριαρχή αρχή που διαμορφώνει τα πράγματα, δηλαδή κοινωνικονομικές αξίες, πολιτισμικές αξίες κλπ, αλλά που ενορχιστρωτής όλου αυτού του πράγματος είναι το πολιτικό σύστημα, έχει το δικό του σύστημα παιδείας. Άρα και το αντίστοιχο αντικείμενο μάθησης. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει ένα περιεχόμενο μάθησης, ούτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί να έχει δηλαδή τους δασκάλους, τους καθηγητές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο σήμερα, χθες, προχθές ή όποτε, ή από μια χώρα στην άλλη. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να διαπιστώσουμε με τα βεβαιότητος σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής μας, είναι ότι το σύστημα παιδείας από την πρώτη του δημοτικού, για να μην πω και από τον ήπιο, μέχρι και το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και βεβαίως των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έχει ως γνωστικό πεδίο αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Δεν βγαίνει από αυτό. Θα μιλήσω, θα μου επιτρέψετε, για τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν μπορώ να μιλήσω για την φυσική, για τα μαθηματικά κλπ. Υποθέτω όμως ότι και εκεί οι προτεραιότητες μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι αντίστοιχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι κάτι το οποίο αφορά στις φυσικές επιστήμες, τις οποίες δεν αισθάνομαι ότι νομιμοποιούμε να αναφερθώ σε αυτές. Έχει όμως σημασία να γνωρίζουμε ότι το σύστημα παιδείας έχει δύο επίπεδα στα οποία καλείται να εκπληρώσει το σκοπό του. Το ένα επίπεδο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί ο άνθρωπος και θα κινηθεί στη ζωή του, που αυτό είναι το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, οι αξίες, οι θεσμοί, αυτό που θα του πούμε δηλαδή ότι είναι ο τρόπος της ζωής του, και εκεί θα αξιολογηθεί αν τον ικανοποιεί ή όχι, και απ' την άλλη είναι οι τεχνικές ή και επιστημονικές, αν πάμε παραπέρα, δεξιότητες που θα αποκτήσει και τι προτεραιότητες θα αποκτήσει ως προς αυτές. Παραδείγματος χάρη, θα βγάλουμε όλους τους νέους ανθρώπους, πανεπιστήμονες ή πτυχιούχους πανεπιστημίου ή διδάκτορες, ή μήπως πρέπει να αναπτύξουμε και τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στη ζωή, όπως καλός υδραυλικός, καλός ηλεκτρολόγος, καλός γεωργός, με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το σύστημα παιδείας, αλλά το κυριότερο όμως είναι τι διδάσκουμε στο νέο άνθρωπο ότι είναι η αξία της ζωής του, την οποία θα υπηρετήσει, γιατί μέσα σε αυτήν θα κινηθεί. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπ' αυτή την έννοια ο σύγχρονος κόσμος είναι εξαιρετικά περιοριστικός. Δηλαδή, ενώ διατείνονται ότι διδάσκουν την κριτική σκέψη, η κριτική σκέψη είναι τόσο πολύ δεσμευμένη γύρω από αυτό που υπάρχει σήμερα, περίπου δηλαδή μας λένε ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες ισχύει ότι και στη φύση, όπου η νομοθεσία είναι δεδομένη, ότι δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα δεν θα αλλάξει, όπως δεν αλλάζει και στα ζώα, έτσι, όσα εκατομμύρια χρόνια και να τα δούμε. Μας λένε λοιπόν, χωρίς να το φωνάζουν, αλλά αυτό διδάσκουν, ότι ό,τι έχουμε σήμερα, ό,τι γνωρίζουμε σήμερα από αξίες, θεσμούς, στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο, αυτό θα το έχουμε και αύριο και για πάντα. Και αν το αμφισβητήσουμε, τι θα συμβεί, θα πάμε στο παρελθόν. Το ακούμε πολύ συχνά τελευταία, επειδή υπάρχει μια σχετική αμφισβήτηση του κομματικού συστήματος σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι στρεφόμαστε προς την οπισθοδρόμηση και οδηγούμαστε στην αγάπη του αυταρχικού καθεστώτος. Λοιπόν, σε αυτή όμως την ενιαία σκέψη απουσιάζει κάτι. Απουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος και πώς βρίσκεται στο πεδίο της ιστορίας. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία και να πούμε «Α, τι θέλουμε αύριο το πρωί» ή «Τι θέλαμε χθες». Μπορεί να αποδεχθούμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα και δεν το χρειάζεται κανείς, δεν το θέλει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να διδαχθεί. Δεν πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση και με το παρόν καθεστώς, που το έχω χαρακτηρίσει και νομίζω δεν μπορεί κανείς αξιόπιστα να επιχειρηματολογήσει ότι δεν είναι, όπως το αποκαλώ, εκλόγιμη μοναρχία. Έχει όμως σημασία ότι δεν διδάσκεται σε επίπεδο γνώσης παρά μόνο ό,τι έχουμε. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει παροπίδες στον άνθρωπο. Και επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται στη ζωή για να βιώσει αυτό που υπάρχει. Και αν θέλει να λύσει και τα προβλήματά του, μέσα σε αυτό το πεδίο θα τα λύσει. Ό,τι πέραν αυτού διδάσκεται είναι πώς θα ανακυκλωθεί η παρούσα κατάσταση όταν μεταβάλλονται οι συσχετισμοί. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα το οποίο οδηγεί και σε συγκεκριμένα πεδία γνώσης. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε σήμερα, και όχι μόνο σήμερα με την έννοια, δηλαδή στην περίοδο της λεγόμενης μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, ότι οι μαθητές που από το Λύκειο, από το Γυμνάσιο, το Λύκειο κλπ. Ερχόντουσαν στο Πανεπιστήμιο, δεν ήξεραν να γράψουν μια σελίδα. Είχαν άπειρα λάθη και αντί να διορθώσουν την ορθογραφία, δηλαδή τη γλώσσα των μαθητών, κατήργησαν τη γλώσσα, κατήργησαν το πολιτικό.
5: Και την υποβάθμισαν, την υποβάθμισαν.
6: Η υποβάθμιση είναι τρομακτική. Ο κύριος συνάδελφος, ο οποίος θα ελπίζω θα μας έρθει, ο Μελετόπουλος, και θα επιχειρηματολογήσει, γιατί γνωρίζει από μέσα την μέση εκπαίδευση, θα το επιβεβαιώσει. Ξέρετε, στο απότερο παρελθόν τα ιδιωτικά σχολεία υπηρετούσαν στην Ελλάδα αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δημόσια σχολεία και έπρεπε να περάσουν από εκεί για να πάρουν το δίπλωμά τους. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο με τα δημόσια σχολεία. Όποιος είναι αδιάφορος, ελάχιστος στις γνώσεις ή οτιδήποτε, αυτός τελικά είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στο δημόσιο. Όχι γιατί αξιολογικά τα ιδιωτικά όλα συλλήφθην έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο ή ότι όλα συλλήφθην τα δημόσια δεν πάνε καλά, αλλά στην πραγματικότητα όμως το καθήκον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν δεν πραγματοποιείται. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του δημόσιου πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης τελικά, αλλά του δημόσιου πανεπιστημίου, του δημόσιου σχολείου, είναι ότι έχει αποβεί ιδιωτικός χώρος. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Πώς διαμορφώνονται δηλαδή επάλληλα στρώματα μιας μεγάλης ιδιοποίησης που ξεκινάει από εξωτερικούς παράγοντες με πρωταρχικά τα κόμματα και περνάει από τους φοιτητές και από τους καθηγητές, που τελικά έχουμε ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά. Το γεγονός ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν πραγματοποιεί, δεν εκπληρώνει το δημόσιο σκοπό του. Δεν παράγει παιδεία. Και μάλιστα παράγει και παιδεία η οποία είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της χώρας και της εποχής μας. Διότι υπηρετεί ειδικότερες ιδεολογικές καταστάσεις με σημαντικές αγγυλώσεις κλπ. Ξέρετε, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες, από την πολιτική, το συνταγματικό, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, είναι η διδασκαλία που γίνεται στα πανεπιστήμια. Είναι διδασκαλία χειραγώγησης και μάλιστα με βάση την ενιαία σκέψη. Δηλαδή, αν φοιτητής δηλώσει αντίθετος, διότι υπάρχει και άλλη άποψη, ο φοιτητής αυτός θα εκβληθεί από εκεί. Δεν έχει θέση. Δηλαδή, είναι σε τέτοιο βαθμό η ιδιοποίηση που θυμίζει χαρακτηριστικά εμφυλίου και συμμοριών. Οι εκλογές καθηγητών, μην νομίζουμε, για να αξιολογήσουμε αυτούς που παίζουν το ρόλο των καθηγητών και πόσοι θα ήταν άξιοι να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο, μην νομίζουμε ότι γίνονται με αξιοκρατικούς όρους. Θα με ρωτήσετε, μα αφού δεν γίνεται παρά μόνο με μεθοδεύσεις των ημετέρων μέσα στα πανεπιστήμια, το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο σιγοντάρει. Δυστυχώς, είτε γιατί θέλει να βάλει τους ημέτερους, είτε γιατί δεν θέλει να ανοίξει κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να τα είχε ανοίξει. Βεβαίως, αυτή η ιδεολογική χειραγώγηση, και βεβαίως όταν κάτι δεν κινείται με όρους άμυλας και ανταγωνισμού, όπως το πεδίο της γνώσης, να αποδείξει κάποιος ότι είναι άξιος δηλαδή σε αυτό το οποίο υπηρετεί, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούνται συμμαχίες οι οποίες τείνουν στο να ελέγξουν την κοιμωλία. Δηλαδή γελιότητες οι οποίες όμως έχουν μεγάλη αξία για αυτούς, γιατί μόνο έτσι τρέφονται και ζουν στην καθημερινότητά τους. Γιατί διαφορετικά, όταν μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο που είναι ανταγωνιστικός διότι παράγει γνώση, αυτοί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ευπρόσωπα ούτε μέσα στο χώρο με τους φοιτητές τους, ούτε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το ελληνικό σχολείο, και συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Μελετόπουλος θα μας πει για τα υπόλοιπα, στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι η χειρότερη εκδοχή στις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκεί διαπράττονται τα μέγιστα. Ξέρετε, έχω μια προϊστορία. Προϊστορία γιατί έζησα έναν αγώνα για να μεταμορφώσω τις 5 ανώτατες σχολές που ουσιαστικά ήταν τμήματα σε πανεπιστήμια, για να έρθουν καινούρια πανεπιστημιακά, μάλλον επιστημονικά παιδεία στην Ελλάδα, είχα διέως δημιουργήσει μεταπτυχιακά κέντρα ερευνών εναντίον της βούλησης συναδέλφων και εναντίον της βούλησης της κυβέρνησης. Και βεβαίως εκεί που ήταν το χειρότερο πεδίο της εμπειρίας μου ήταν το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο. Εγώ δίδασκα ότι για να παίξει εφ' εξής το Εθνικό Πανεπιστήμιο τον εσωτερικό ρόλο που του αρμόζει, πρέπει να μπορεί να είναι πρόσωπο και δυναμικά παρόν στον παγκόσμιο χώρο, στο διεθνή. Και αυτό θεωρείται ότι είναι πρακτόρευση. Σε αυτό το επίπεδο σκέψης βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνούν. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτε άλλο παρά χειραγώγηση. Κυβερνούν οι παρατάξεις, αυτό το απεχθές μόρφωμα το οποίο παράγει και αναπαράγει κομματόσκυλα ουσιαστικά για να μας κυβερνήσουν στη συνέχεια. Πέραν των παρατάξεων είναι και οι παρατάξεις των πανεπιστημιακών, που είναι πια εκεί και αν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς, γιατί έχουν και τη δύναμη, και βεβαίως όλη αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα μάγμα εκφυλισμού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Εάν πάτε, εγώ έχει συμβεί να έχω διδάξει σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν έχω δει αυτή την κατάντια του ελληνικού πανεπιστημίου, που βλέπουμε από τους χώρους στους οποίους περπατάμε μέχρι τον τρόπο που συμπεριφέρονται να στοιχειοθετεί την έννοια της αλητείας. Δεν υπάρχει κύρωση. Δεν υπάρχει κύρωση από τον καθηγητή που δεν παράγει έργο ή που παράγει ιδεολογία και φαινόμενα εκφυλιστικά μέχρι τον φοιτητή. Δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης. Άρα δεν υπάρχει η έννοια του ελέγχου του τι γίνεται μέσα και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χώρου.
4: Έτσι εξυπηρετεί καλύτερα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να καλωσορίσουμε
5: τον κύριο Γιακοπούλο. Τον αγαπητό Μελέτη Μελετόπουλο στην παρέα, τώρα που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα το τεχνικό.
4: Κύριε Μελετόπουλε, καλώς ορίσατε. Μας ακούτε?
7: Φιλόξενο σταθμό σας και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας.
4: Ωραία, χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Να σας θέσω εγώ, επειδή κάναμε ένα εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με την εκπομπή, σίγουρα δεν το ακούσατε εσείς, ήσασταν σε διαδικασία προσπάθειας για να συνδεθείτε.
7: Φοβάμαι όμως ότι είχα μεγάλο πρόβλημα με τη σύνδεση. Επί μία ώρα δεν μπορούσα να συνδεθώ, αλλά
4: ναι,
7: θα βλέπω και τώρα που συνδέθηκα ότι υπάρχει ασταθήσεις. Οπότε μήπως πρέπει να φαίνεται η εικόνα μου, αλλά να μιλάω από το τηλέφωνο και να μεταδίδετε τη φωνή μου τηλεφωνικά?
4: Όχι. Τώρα σταμάτησε. Τώρα όμως σας βλέπουμε πάλι εμείς.
5: Και σας ακούμε καλά.
7: Εντάξει, φοβάμαι ότι θα μιλήσουμε με διακοπές.
4: Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας επαναλάβω το εξής ερώτημα. Αν στο σημερινό σχολείο μπορεί να προσδιορίζεται ο ρόλος του και σε ποιο πολίτη είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι θέλει να διαμορφώσει.
7: Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση, διότι δεν
4: ακούσατε
7: το μεγαλύτερο μέρος.
4: Ωραία, το ξαναλέω πάλι.
7: Τώρα δεν σας ακούω.
4: Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Κύριε Μελετόπουλε, με ακούτε?
7: Ναι, πείτε την ερώτηση μην προλάβουμε. Σας ακούω, ναι.
4: Λέω, σας ρωτώ, ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου τώρα και σε ποιο πολίτη αυτό απευθύνεται για να διαμορφώσει?
7: Σε ερώτηση, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ρωτάτε ποιο είναι το πρότυπο του ανθρώπου που θέλουμε να διαμορφώνει το πολιτικό.
4: Ναι.
7: Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς κράτους, πολιτικού συστήματος, Υπουργείου Παιδείας, διανόησης, δεν είναι ένα πρότυπο, ένα ιδεώδες εκπαιδευτικό το οποίο να υπηρετήσει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Άσκοντες όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ενδυμεί, όχι σε όλους φυσικά, αλλά σε ένα, ας πούμε, διεθνιστική, εθνομηδενιστική, μια αντίληψη που απορρίπτει την ελληνική ταυτότητα, που αμφισβητεί την ελληνική ιστορία, την παράδοση, τα έθιμά μας, την ιστορία μας, και αυτό δημιουργεί αξιακό κενό, και το αξιακό κενό παράγει ανθρώπους χωρίς ταυτότητα, ανθρώπους που έχουν μηδενισμό, και έτσι εγώ προσωπικά εξηγώ το τεράστιο κύμα βίας που υπάρχει στους εφήβους και στους νέους σήμερα. Έτσι, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία γίνονται καταλήψεις, καταστρέφονται κτίρια, βάφονται, είναι λειτουργικά αναλφάβητα, παράγονται απόφοιτοι από τα πανεπιστήμια που είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Ξέρετε πόσουν να συντάξουν μια πρόταση χωρίς 10 ορθογραφικά λάθη? Αυτό είναι αποτυχία όλου του συστήματος συνολικά. Και το αξιακό κενό γεννούν ανθρώπους που δεν έχουν στη ζωή τους κάποια, αν θέλετε, κάποια πηξίδα. Αυτός ο μηδενισμός οδηγεί σε απόρριψη, ας πούμε, της συλλογικότητάς μας. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτό το, σε αυτή την κοινωνία η οποία δεν τους έδωσε κάποιες αξίες, και τελικά στην ουσία οδηγούμε σε μια διάλυση αυτού που λέγεται κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, κάποια κοινή συνείδηση, κάποιο κοινό όραμα για το μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Και ευθύνεται η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ όλη την εκπαίδευση, από την πρώτη δημοτικού μέχρι τα διδακτορικά των πανεπιστημίων. Εάν ακούσετε τι διδάσκουν καθηγητές στα πανεπιστήμια, κυρίως σε επιστήμες με τις οποίες εγώ έχω κάποια επαφή, θα φρίξετε. Αλλά ακόμα και αν ακούσετε τι λένε καθηγητές θετικών επιστημών, που, αν θέλετε, εκ προημίου εμπλέκονται στις θέσεις φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και τα λοιπά χαρακτήρα, επίσης θα φρίξετε. Δηλαδή υπάρχει ένα αμένος κατά της έννοιας πατρίδα, έθνος, ελληνική ταυτότητα, ορθοδοξία, Βυζάντιο, συνέχεια ελληνικής ιστορίας, ελληνική επανάσταση, Κολοκοτρώνης, ας πούμε, μια βαθιά, αν θέλετε, απέχθεια προς αυτά τα πράγματα που συγκροτούν τον αξιακό μας άξονα. Χωρίς αυτά τι ανθρώπους θα παράγουμε? Ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και χωρίς συνείδηση, και όμως ναι, παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία σε επίπεδο εξωθεσμικό. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα λειτουργεί στην οσογένεια στοιχειοδός, με τεράστια προβλήματα γι' αυτός. Λειτουργεί, ας πούμε, αν θέλετε, η κοινωνία των πολιτών, η οποία μεταδίδει, δεν εόρατη επανάσταση στα 200 χρόνια της. Ευτυχώς την εόρτασαν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, την εόρτασαν λοιπόν η κοινωνία των πολιτών. Αυτό διασώζει ακόμα τον κοινό μας παρονομαστή. Κατά τα άλλα, το κράτος και η κατεστημένη ψευδοδιανόηση, η ψευδοελίτ, την οποία εγώ αποκαλώ κρούστα του Βόθρου, έτσι, αυτοί όλοι έχουν αποτύχει παταγωδώς, για να μην σας πω ότι εσκεμμένα και συστηματικά υποσκάπτουν το κορμό στον οποίο καθόμαστε. Είναι απίστευτο να ακούς, ας πούμε, μέσα στη Βουλή ή στα πανεπιστήμια ανθρώπους να λένε ότι δεν υπήρχαν Έλληνες πριν το 1820, ότι μας αφορά δεν είναι ελληνική υπόθεση, ότι με τους αρχαίους Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση, ότι, ξέρω εγώ, το 40 ήταν, ας πούμε, πρωτοβουλία, ενώ ο αγώνα ήταν μια ακροδεξιά, ας πούμε, ιστορία. Τα ακούς αυτά τα πράγματα? Μη γιορτάζουμε, λένε σε παιδαγωγικές ακαδημίες, στα παιδιά, στους φοιτητές, μη γιορτάζουμε τις εθνικές γιορτές, γιορτάζουμε τους κατοίκους της χώρας που δεν έχουν ελληνική προέλευση. Οι παρελάσεις είναι φασιστικό κατοχή του Χαραλέου Τρικούπη, έτσι σημειώτερο. Λοιπόν, δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, Αγία Λαύρα, που φυσικά και υπήρξε. Δεν υπήρξε, δηλαδή αυτός είναι ένας οχέτος που προβάλλεται από, από θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, από εκπροσώπους των θεσμών. Τι να κάνει λοιπόν, αν θέλετε, ο έρμος, ο δάσκαλος, όταν το πλαίσιο στο οποίο καλείται είναι ήδη ναρκοθετημένο από ιδεολειπτικούς, ας πούμε, ινστρούκτορες. Βέβαια, η πλειοψηφία των δασκάλων, δεν ξέρω για την ανώτερη εκπαίδευση, θα μας πούνε οι καθηγητές που είναι μαζί μας και που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αλλά το... Η πλειοψηφία των δασκάλων είναι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, υγιή αντίληψη. Αλλά όταν υπάρχει ένας αρρωστημένος συνδικαλισμός που βασικά ασχολείται με την προβολή των ιδεολογικών του θέσεων και όχι, αν θέλετε, των υγιών ετοιμάτων που πρέπει να έχει στο κίνημα. Όταν υπάρχουν σε όλους τους χώρους των σχολείων άνθρωποι οι οποίοι ανατινάζουν κάθε, ας πούμε, πρωτοβουλία που θα διοίκηση αν μπορεί να δώσει λύση σε στοιχειώδη προβλήματα. Όταν ο δάσκαλος είναι κοινωνικά υποβαθμισμένος, υποσυτισμένος, μη ήταν να κάνει πλειοψηφία των δασκάλων. Το λόγο έχουν λοιπόν αυτοί που έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Γιατί να το κρύψουμε?

0: δούμε τι τύπο εκπαίδευση θέλουμε και τι τύπο ανθρώπου θέλουμε να παράγουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και η σύνδεση δεν είναι καλή. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν με ακούτε. Αν με ακούτε. Είναι... Με ακούτε, καταρχήν δεν ξέρω αν με
0: για πείτε.
1: Πιστεύετε ότι.
0: Ακούω κοφτά.
1: Ωραία, θα το επαναλάβω πάλι. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε ότι είναι αντιστρέψιμη. Είναι αντιστρέψιμη αυτή η κατάσταση.
0: Φυσικά είναι αντιστρέψιμη το σύστημα. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα όπως αυτά που έλαβαν ο Δελμούζος και όλοι οι μεγάλοι, ας πούμε, πατέρες της εκπαίδευσης που πήραν ένα παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα και έφτιαξαν ένα πρωτοποριακό, μοντέρνο σύστημα εκπαίδευσης. Ελευθερίου είχαν την χαρισματικών εκπαιδευτικών ταγών που να στήσει εξ αρχής εκ του μηδενός ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά με μια λογική πλήρους απόρριψης αυτού του συμβέρνου βασισμένου στις ελληνικές αρχές εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, προχωρήστε σε ερώτηση.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι κατάλαβα εγώ...
0: Δεν σας ακούω πλέον
2: καθόλου. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Μελετόπουλος. Με ακούει όμως ο κύριος Κοντογιώργης έτσι και απευθύνω σε αυτόν την ερώτηση. Είναι, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Από ό,τι παρουσιάστηκε εδώ και από εσάς και από τον κύριο Μελετόπουλο είναι ότι υπάρχει στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει μία... κρίση ποιότητας, προσανατολισμού και θεσμών. Όμως η εκπαίδευση, κύριε καθηγητά, έχει δύο κομμάτια, δύο σκέλη. Το ένα είναι το τι θα υποθεί, το οποίο έχει να κάνει με την κυβέρνηση και το Υπουργείο, και το πώς θα υποθεί. Το πώς θα υποθεί, κύριε καθηγητά, είναι θέμα δικό σας. Έτσι. Δηλαδή, και δεν αναφέρομαι αν θα ακολουθεί μέθοδο, στρατηγή μάθησης, πια ζέ ή οτιδήποτε. Το πώς θα υποθεί στο μαθητή, στο φοιτητή. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν, ένα πρόβλημα που και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει στο στράτευμα είναι ότι αυτή είναι η ύλη να διδαχτεί σε αυτά τα παιδιά. Όμως έπρεπε να πει να, η σωστή τοποθέτηση είναι έχουμε αυτά τα παιδιά, βρείτε την ύλη που θα διδαχθούν. Γιατί ο καθένας έχει και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έτσι, άρα πρέπει το πρόγραμμα εκπαίδευσης να διέπεται από μια στρατηγική η οποία να είναι κατανοητή σε όλους τους μαθητές οι οποίες έχουν, όλοι μας γνωρίζουμε, άνθρωποι είναι, έχουν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Το θέμα όμως το να ρίχνουμε μόνο ευθύνη ότι φταίει το Υπουργείο, φταίει η ύλη, φταίει... θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που μου είπε ο μικρός μου γιος, πριν στις 25 Μαρτίου είχαμε... το θέμα της Επανάστασης του 1821 ήταν στα βιβλία της ιστορίας επιγραμματικά. Όμως ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην αίθουσα και έχει αυτή τη φλόγα να μιλήσει και να μεταμπαλαδεύσει το φως της γνώσης, θα μπορούσε να μην σταθεί μόνο στο τι, ποια είναι η ύλη, αλλά δηλαδή να μην σταθεί στο τι πρέπει να πει, αλλά να εκμεταλλευτεί το πώς θα το πει. Έτσι, και να μεταφέρει τα μηνύματα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που πρέπει. Γιατί είναι μεγάλο φορτίο, κύριε καθηγητά, η γνώση που δεν μεταδίδεται, που δεν διαδίδεται. Εσείς, λοιπόν, πιστεύετε ότι την ευθύνη την έχει μόνο το Υπουργείο, μόνο η κυβέρνηση, ή τη φέρουν και ορισμένοι συνάδελφοι δικοί σας καθηγητές που αναλαμβάνουν το πώς θα το πούν.
3: Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο ζήτημα που μπορεί να είναι οικονομία, που μπορεί να είναι η κοινωνία, που μπορεί να είναι αυτοδιοίκηση ή τα πανεπιστήμια, αναφερόμαστε σε μια πυραμίδα. Εάν έφταιγε μόνο ένα σημείο της πυραμίδας, θα μπορούσε να διορθωθεί. Εάν όμως είναι το σύνολο της πυραμίδας σε βλάβη, σημαίνει

0: ότι φταίει πρωταρχικά αυτός που την αίσθησε, αυτός που την διαμόρφωσε και που δίδαξε αυτά τα οποία θα διακινηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω με αυτό λοιπόν, ότι εδώ έχουμε μία διαχρονική κατάσταση η οποία εκπορεύεται όχι από το Υπουργείο, από το σύνολο του πολιτικού καθεστώτος, με άλλα λόγια της κομματοκρατίας. Δεν διαφέρει ούτε ένα κόμμα ως προς αυτό. Όλα τα κόμματα έχουν παρατάξεις, οι οποίες ιδιοποιούνται το δημόσιο χώρο, εκφοβίζουν ή διαπράττουν άλλες ασχήμιες και αναπαράγουν και το επιστημονικό υποτίθεται προσωπικό και αφήνουν και επαρκές περιθώριο ώστε να αναπτυχθούν και εσωτερικές ομαδοποιήσεις για να λιμένονται και αυτές οι επιμέρους ομάδες το δημόσιο αγαθό. Προσέξτε λίγο. Σήμερα δεν έχει σημασία, είναι όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα παραδείγματα για να δείτε πού πηγαίνει το πράγμα και πώς γίνεται αντιληπτό. Γίνεται δημόσιος διάλογος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούσατε κανέναν από αυτούς οι οποίοι θέλουν τα ιδιωτικά ή οι οποίοι δεν τα θέλουν να αναφέρονται σε αυτό που συμβαίνει με τα κολέγια και που το αναπαράγουν για να συμβεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δηλαδή η σκέψη τους είναι πώς θα φέρουμε ξένα παραρτήματα στην Ελλάδα να διδάξουν τους Έλληνες. Και το αντιλαμβάνομαι εάν διδάξουν ιατρική ή μαθηματικά. Αλλά αν θα διδάξουν την ελληνική ιστορία, ποια ιστορία θα διδάξουν? Αν θα διδάξουν κοινωνιολογία, αν θα διδάξουν φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία θα διδάξουν? Σήμερα σε ένα πανεπιστήμιο κυριαρχεί η σκέψη της νεωτερικότητας, η καντιανή. Ξέρετε τι είναι ο Καντ? Είναι ο Νεάντερταλ, ένας εκ των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, τον οποίον τον έχουν ως τον μέντορα της σκέψης. Ξέρετε τι είναι υποαπαγόρευση ή υποπλήρη υποβάθμιση στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Η ελληνική σκέψη, η κλασική αλλά και η μετέπειτα κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκέψη. Είπα προηγουμένως ξεκινώντας ότι είναι όλοι εγκλωβισμένοι στο σήμερα για το σήμερα. Θα κάνουν μία συζήτηση οι συνταγματολόγοι, σύγκριση για να πούν τι διαφέρει το ελληνικό σύνταγμα από το γαλλικό, το γερμανικό, το αμερικανικό. Έχετε δει να διδάσκεται φοιτητής, δηλαδή να γνωρίζει ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου ότι η δημοκρατία δεν είναι τα κόμματα που μας διδάσκει? Ότι να μπει δηλαδή σε διαδικασία σύγκρισης με την ιστορικότητα του φαινομένου, να βγουν από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο βρίσκονται με τις παροπίδες τους. Αυτό δεν είναι επιστήμη λοιπόν. Είναι η γυμναστική που διδάσκεται να την αναπαράγει και ο νέος άνθρωπος του σήμερα για το σήμερα. Μην το αγγίξουμε, και αφορά το απάντα. Ο μόνος γνωστικός χώρος ο οποίος μπορεί να αναταράξει τα νερά και να ανοίξει το πνεύμα της ανθρώπινης υπόστασης και να γνωρίζει που βρίσκεται είναι η ελληνική γραμματεία, ο ελληνικός κόσμος. Αυτός τα δίδαξε όλα, διότι έχει μια πλήρη εξελικτική βιολογία, όπως και ένας άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει η ζωή του. Αυτό λοιπόν είναι σε απαγόρευση και όχι μόνο σε απαγόρευση. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει ένα τέτοιο παρελθόν πολιτισμού. Ξέρετε τι διδάσκουν? Ότι αυτά είναι προνεωτερικά. Παραδείγματος χάρη, είναι προνεωτερικό το ότι ο ελληνικός κόσμος με όλη τη δυστυχία της τουρκοκρατίας ζούσε τη δημοκρατία. Και αντί να κάνει προβολή της δημοκρατίας στο κράτος έθνος, έφερε την απολυταρχία και τη δόξασε και τη δοξάζει ακόμα. Πού θα κινηθεί ο νέος άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο? Όταν γίνεται η συζήτηση, αναφέρθηκε ο κύριος Μελετόπουλος στο εθνικό ζήτημα. Γιατί νομίζετε ότι ο νυν πρωθυπουργός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός διδάσκουν δημόσια και δεν ντρέπονται ότι το ελληνικό έθνος, δηλαδή η συνείδηση κοινωνίας των ανθρώπων αυτών, γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια επειδή δημιουργήθηκε τότε το κράτος? Δεν δημιούργησε το έθνος το κράτος, αλλά όπως και στη Δύση, που είναι και αυτό ψευδές, το κράτος γέννησε το έθνος. Είναι ολιγογράμματοι, μα δεν είναι καν εγγράμματοι. Είναι σκοταδιστές όμως. Διότι όταν δεν διδάσκεις ότι την συνοχή και την ενότητα του χώρου που λέγεται ελληνικός κόσμος, δίπλα ιταλικός κόσμος, την δημιουργεί ο μονάρχης και όχι η συνείδηση κοινωνίας, σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις τι είναι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Δεν γνωρίζεις τι είναι η ταυτότητα και τι σημασία έχει να διδαχθεί. Γιατί διδάσκεις επιστήμη, διδάσκεις γνώση, διδάσκεις ότι η χώρα σου δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Δηλαδή έχει πολιτισμικό υποκείμενο που πρέπει να το διδαχθείς. Δεν χρειάζεται να σας πω τι διδάσκονται στα πανεπιστήμια για την ιστορία, και την ελληνική και τις άλλες, αλλά πρέπει όμως να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό οδηγεί και τρέφει την υποτέλεια. Δεν διδάσκει δηλαδή στον νέον άνθρωπο να στέκει όρθιος, όχι μόνο στο εθνικό όρθιος, αλλά και ως άτομο όρθιος, με όρους αξιοπρέπειας και όχι υποτέλειας. Αυτό είναι τραγικό, διότι οι άνθρωποι πια που γεννιούνται και που περνάνε από τα πανεπιστήμια, αυτό που πληροφορούνται είναι ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσουν με όρους υποτέλειας. Είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους φίλους τους. Ξέρετε πόση σημασία έχει να αντιμετωπίζει κανείς όρθιος στο πνεύμα ό,τι παράγεται στον κόσμο και όχι να λέει τι θα παραχθεί εκεί για να το φέρω και εδώ πέρα? Αυτή η διδασκαλία της υποτέλειας είναι που φέρνει τη σκέψη όλων να δημιουργήσουμε ιδιωτικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αντί να φτιάξουμε εθνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά. Ξέρετε κανέναν να αμφισβήτησε τα κολέγια των ξένων πανεπιστημίων που διδάσκουν ακριβώς τα αντίθετα? Θέλω να πω κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία μου. Ο θαυμασμός για το Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πιο υποβαθμισμένο στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Δεν μπορώ, όπως είπα, να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Ξέρετε ότι είναι το πιο υποβαθμισμένο, το λιγότερο αξιόπιστο και επιστημονικά θεμελιώδες γνωστικό πεδίο το οποίο μπορεί να εισπράξει κανείς από αυτά τα πανεπιστήμια, τις Οξφόρδες, τα Κέμπριτς κλπ. Τους έχω ζήσει πολύ καλά, ξέρετε, γιατί όταν βρισκόμουν, είχα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που δίδασκαν την πολιτική επιστήμη και φιλοσοφία. Με αφετηρία το Παρίσι βέβαια, διότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα μου επέτρεπαν να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέλη ήταν από όλα τα πανεπιστήμια Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Οι χειρότεροι και χρηστικότεροι πώς θα εισπράξουν με τη δίθεν έρευνα καθηγητές ήταν των Αγγλικών Πανεπιστημίων. Εάν ανοίξετε το λεξικό της Οξφόρδης που μιλάει για το Βυζάντιο, ο υπεύθυνος της σύνταξης τι λέει? Ότι ασχολήθηκε με το Βυζάντιο για να ερμηνεύσει τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Ξέρετε πόσο τραγικό είναι αυτό σε επίπεδο γνώσης και πόσο ιδεολογικό βάθος έχει. Ξέρετε πόση απαξίωση του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, δηλαδή της ελευθερίας, περιέχει. Το βλέπουμε καθημερινά στις μέρες μας. Αυτό που διδάσκουν για την ιστορία είναι διδαχή υποτέλειας για το σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διακινείται από τον αγγλοσαξονικό χώρο αυτών που θαυμάζουν για να τον φέρουν και στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο είναι δηλαδή. Όχι γιατί οι άλλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά δεν είναι νοητό σήμερα να εξαντλείται η ανθρώπινη γνώση στην νεαντερτάλια καντιανή άποψη για τα πράγματα. Που θα μας πει ότι η δημοκρατία είναι δεσποτεία χειρότερη από αυτή που ζούσε ο ίδιος στην εποχή του. Δεν είναι νοητό να θέλουν να μας διδάξουν ότι επιστήμη είναι στα κοινωνικά και άλλα δίκτυα είναι οι φυλακές. Και πώς θα διαχειριστούμε τις φυλακές. Δεν είναι νοητό να εννοούν τη χειραγώγηση και την ιδιοποίηση ως δημόσιο χώρο. Σήμερα στην Ελλάδα, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι ζούμε σε καθεστώς εκφυλισμού του καθεστώτος, αυτό αναπαράγεται σε όλα τα πεδία, από την αυτοδιοίκηση, από την νομοθεσία, από τα συμβούλια της επικρατείας και τους αρίους πάγους, μέχρι την τελευταία βαθμίδα του δημοτικού. Μη βλέπετε τον επιστημονικό ή τον πνευματικό πατριωτισμό ορισμένων, τους οποίους αναδεικνύουν για να συγκαλύψουν τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι τραγική στο σύνολο. Εάν θα διδάξουμε και το πώς θα διδάξουμε, έχει σημασία τι παραστάσεις έχουμε οι ίδιοι, τι γνώσεις. Λοιπόν, εάν καθίσετε να μιλήσετε με την πλειοψηφία των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση των δασκάλων, θα διαπιστώσετε ότι είναι πρωτόγονη η γνώση που έχουν. Γιατί είναι πρωτόγονοι? Διότι αυτοί τους διδάσκουν τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία μελετούν. Πόσοι θα βγουν και πού θα πάνε να διαβάσουν? Γιατί σήμερα η γνώση που διδάσκεται στις κοινωνικές επιστήμες είναι αυτή που αναπαράγει η κυρίαρχη πραγματικότητα. Αλλά έστω αυτοί ας την εκθέσουν με έναν παραδειγματικό τρόπο. Ούτε αυτό γίνεται. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να αναπαράγεται στη διδασκαλία, για να είναι και συνεπής, για να μην ελεγχθούν αρνητικά, ότι διδάσκεται, ότι γράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Έχετε δει ποτέ? Έχω κληθεί, ξέρετε, σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης για να διδάξω την κοινωνιολογία, να τους αξιολογήσω δηλαδή τα εγχειρίδια τους. Μα αυτά είναι η ντροπή της επιστήμης. Είναι πρωτόγονες σκέψεις. Ποιοι οι εφάνταστοι τα παράγουν? Ξέρετε, σύμφωνα με τον νόμο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι άλλοι φορείς που είναι εντεταλμένοι για να παράγουν αυτά τα εγχειρίδια, τα διδακτικά εγχειρίδια για τη μέση εκπαίδευση και αλλού, είναι επιφορτισμένο να κάνει προκηρύξεις. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πρώτα επιλέγουν ποιους θέλουν, και συγγραφείς και κριτές, και μετά κάνουν την προκήρυξη και είναι έτοιμοι. Δηλαδή είναι, η ενιαία σκέψη είναι καθετοποιημένη, είναι μια παραταξιακή αντίληψη, αλλά που περιέχει το γενικό πλαίσιο του εκφυλισμού. Το πανεπιστήμιο το θέλουμε για να κάνει τη δουλειά μας και όχι για να παράγει αυτό το οποίο θα εξυγχρονίσει και θα φέρει την κοινωνία μπροστά. Αυτό είναι η εκφυλισμένη εκδοχή που έχουμε σήμερα. Ας πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δείτε την ασχήμια. Θα δείτε, ας κρυφακούσετε λίγο να ακούσετε οι περισσότεροι καθηγητές τι κάνουν. Έρχονται και μου τα λένε, και τώρα που έχω φύγει από εκεί, έρχονται και μου τα λένε οι μαθητές, οι οποίοι με διαβάζουν στη συνέχεια. Λέει, δεν επιτρέπουν να μπει άλλος προβληματισμός μέσα. Λειτουργούν ως Ταλιμπάν. Αυτός είναι καθηγητής που τα κάνει? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλουν δηλαδή να βγουν από αυτή την πραμάτια την οποία πουλάνε, διότι τους δημιουργεί, εάν ελέγχουν το καθεστώς, τους δημιουργεί ασφάλεια. Δεν μπορούν να επιβιώσουν στον ανοιχτό ορίζοντα. Ρωτήστε τους πόσοι από τους συγκεκριμένους κινούνται έξω από τη χώρα. Ποιος τους καλεί, τι δημοσιεύουν. Και το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν διατριβή. Γιατί δεν επιβιώνουν εκεί? Γιατί δεν κινείται τίποτε στον ορίζοντα προς την κατεύθυνση αυτών των πραγμάτων? Πέραν αυτού όμως, δεν υπάρχει και επιστημονικός διάλογος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
1: Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Επειδή εξαντλείται αρκετά το θέμα, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να είμαστε και πιο κοντά στην προσέγγιση που κάνουμε εξ αρχής. Αναφέρατε προηγουμένως γενικότερα για την αδυναμία και την παθογένεια του συστήματος και τους ανθρώπους οι οποίοι προάγονται μέσα από αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το δημοτικό σχολείο έχει βασικά στοιχεία ως ελληματικά σε ό,τι αφορά τη γνώση του. Μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 60 με 70%, δεν γνωρίζει την προπαίδεια. Πάει δηλαδή στο γυμνάσιο χωρίς να γνωρίζει την προπαίδεια. Δεν γνωρίζει βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της υποστάσεώς του. Δηλαδή, αν αυτή είναι εθνολογική, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα, και αν τα συγκρίνεται με ένα παιδί που κάποτε φοιτούσε το 68, 70, 74, 75, το παιδί αυτό εκείνη της περίοδου έβγαινε πολύ αρκετά πιο πλούσιο από ένα σημερινό. Το χειρότερο ποιο είναι απ' όλα? Ότι όταν πάμε στο γυμνάσιο δεν υπάρχει η μεθοδολογική αντίληψη πλέον και στο λύκειο για την επίλυση όλων των εφαρμογών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πρώτον, καταρχήν ότι δεν έχεις παιδαγωγούς οι οποίοι να έχουν υψηλό όραμα, δηλαδή να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη διαδικασία των επιλύσεων όλων των προβλημάτων. Και εγώ θα διαφωνήσω διακριτικά μαζί σας όταν πείτε για τις θετικές επιστήμες. Είναι καταπληκτικοί οι Έλληνες των θετικών επιστημών, σας πληροφορώ. Καταπληκτικοί κιόλας. Γνωρίζω και αρκετούς από αυτούς, οι οποίοι μπορούν και δίνονται να κάνουν θαύματα. Το βασικότερο όμως από όλα ποιο είναι? Ότι έχεις ένα υπουργείο για όσους θέλουν να κάνουν μια δουλειά, το οποίο μονίμως τους αποτρέπει ή τους εγκλωβίζει και αισθάνεται με την έννοια αυτός αποδιοπομπέως μέσα από το σύνολο. Αυτό είναι βασικό. Και αυτός ο οποίος είναι χαρισματικός και μπορεί να δώσει την ενοιολογική αποσαφήνιση στο θεματικό πλαίσιο του μαθήματος, αυτός κυρίως είναι μάλιστα που παραγωνίζεται. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής. Βγαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να γνωρίσουν, να επιλύουν την άξη της γεωμετρίας, δεν μπορούν να τη συνδυάζουν εύκολα με την γνώση. Και δεν μιλάμε για αυτόν που ενδιαφέρεται να μπει στο πλαίσιο μιας θετικής σχολής. Γιατί όσο εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα παλαιότερα χρόνια, εσείς όταν τελειώσατε το γυμνάσιο, το εξατάξιο, δεν ξέρω πότε αυτό μάλλον τελειώσατε, εκείνη την περίοδο τα αρχεία σας ελληνικά ήταν πολύ καλά και η γεωμετρία σας ήταν πολύ καλή και η στοιχειώδη σας άλγεβρα ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, γίνεται μια διαδικασία μονομέρειας και απάθειας. Το κομμάτι της γλώσσας θεωρείται σίγουρα αποδιοπομπαίο και η διαδικασία της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία της επίλυσης εφαρμογών στη θετική κατεύθυνση είναι ένα στυλάρισμα για τα φροντιστήρια. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται δεν είναι μόρφωση. Ένα είναι αυτό. Και βέβαια, κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Περνάς και τελειώνεις τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καταρχήν τη γεωγραφία της χώρας του. Για να μην σας πω ότι δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία που κάποτε τη λέγανε πατριδογνωσία. Τι είναι κόλπος, τι είναι πορθμός, σύστημος, λιμάνι. Δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά, δεν μπορεί να δώσει ακριβώς τον ορισμό τους. Όχι να του πεις γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Και αν θα το δείτε αυτό, κάποτε πριν 15-20 χρόνια ήταν αντικείμενο του δημοτικού. Δηλαδή το παιδί ήξερε, οπότε μετά υπολόγιζε πολύ καλά τις δυναμικές των συντεταγμένων και μπορούσε να υπολογίσει πράγματα. Ακόμα και σας λέω και ο χειρότερος μαθητής. Τώρα η διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μελετόπουλος, θέλουν ανθρώπους, ας το πούμε κιόλας, απάτριδες, οι οποίοι να μην έχουν εθνική υπόσταση, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος έχει γνώση και φοιτεί μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης, ιστορία, αρχαιολογία κλπ, κοινωνιολογικό πλαίσιο εκπαίδευσης, αυτός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Και ο μαθηματικός και ο φυσικός και ο χημικός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Άρα μετά αυτό το κομμάτι το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε άλλα. Συνεχίζεται μετά και στη διαδικασία των παραγωγικών, των ιδιωτικών σχολών. Πάμε σε μια διαδικασία που η εξέλιξη των πραγμάτων είναι φοβερά άσχημη. Και αν θα το συνδέσουμε βέβαια αυτό λιγάκι με το δημογραφικό μας και με όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευβίωνα για το μέλλον. Επίσης, αυτό που ήθελα να τονίσω, να σας πω εδώ, γιατί δεν θα τα συζητάγαμε και με τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι στα σχολεία σήμερα, ξέρετε, δεν δίνει χώρο από το δημοτικό. Αν φανταστείτε, πριν πάλι 20-25 χρόνια, το παιδί είχε δημιουργικότητα. Δηλαδή, ζωγράφιζε, έκανε ψηφιδωτά, είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον πυλό επί της ουσίας. Ασχολείται αρκετά με τη γυμναστική και έγιναν ακόμα και διαδικασίες γνώσης στη μουσική. Αυτό το πράγμα πάλι δεν υπάρχει. Έχει επίσης ένα υπουργείο το οποίο είναι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ένα όλο ένα εμφανίζονται κάποιοι, αυξάνονται τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών, αλλά αυτό όμως δεν αποτυπώνεται, κύριε καθηγητά, στην τάξη. Δεν εμφανίζεται δηλαδή ότι αυτό που εγώ έχω ως σπουδή, ως μεταπτυχιακό, ως διδακτορικό, να μου βγαίνει στην προσέγγιση. Κάποτε σε ένα συνέδριο που έτυχε να συμμετάσχω, ξέρετε τι τους είπα, ότι όταν είπα ποιο είναι το βασικό στοιχείο προσέγγισης για να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ καλή η διαδικασία της σχέσης εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, τους είπα πρώτον αγάπη στο μαθητή, αγάπη σε ό,τι αφορά την κοινωνία για να καλυτερεύσει, αγάπη στο αντικείμενο και αν λέω αυτό ό,τι γνωρίζει ο άλλος να το δίνει όλο. Και μου απάντησαν όχι, μου λέει, η εξειδίκευση. Λέω, ξέρω αρκετούς που δηλώνουν εξειδικευμένους και δεν μπορούν να δώσουν από το αντικείμενό τους το 5%. Ενώ ένας καθηγητής ο οποίος είναι καλά και δουλεύει και έχει εμπειρία και το γνωρίζει 85% και δίνει και το 85% είναι χρήσιμος. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα βασικά πράγματα. Επίσης υπάρχει το έλλειμμα της σκέψης. Ένα παιδί πριν πάλι πολλά χρόνια, κάνω συγκρίσεις εγώ μέσα και από... έχω κάνει και προσωπικές μελέτες, να σας πω. Μου τελείωνε πριν 20 χρόνια το λύκειο, είχε άποψη αυτός. Έμπαινε μέσα στο σχολείο, ήταν πολύ καλύτερος. Είχε να τοποθετηθεί και να διαφωνήσει κιόλας. Γιατί έβλεπε τα πράγματα όπως εξελισσόταν. Αλλά όμως, αυτός ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, μπορεί να μην ήταν ο καλός μαθητής, σας πληροφορώ όμως ότι μπορούσε να λύσει μια αλγεβρική παράσταση. Μπορεί να έλυνε ένα πρόγραμμα ευθύγραμμης ομαλής κινήσεως. Σας τα λέω τώρα πολύ απλά. Και όμως, αυτό δεν το επιθυμούμε σήμερα. Και έχω εμπειρία. Έχετε δει το βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Γυμνασίου? Θα σας πω κάτι. Κάνει λοιπόν 2,5 σελίδες περίπου μαζί με το εποπτικό υλικό για τον Μαρδόνιο, για τους Περσικούς πολέμους. Και σας δίνω το λόγο της τιμής μου επειδή είχα παιδί που το παρακολουθούσα, το μικρό μου γιο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 3 σειρές ήταν όλοι για τους Περσικούς πολέμους. Πολέμησαν οι Έλληνες, να σας πω το εξής, στην ναυμαχία της Αλαμίνος, ούτε τον επικεφαλή ποιον είχαμε, του Μαραθώνα επίσης, ούτε να πούνε Μιλτιάδες, καμία αναφορά τίποτα, και των Θερμοπυλών. Και δεν αναφέρουν ούτε τα πρόσωπα, το βαρισίμαντο ηγετικό πρόσωπο. Δείτε το αυτό, μπορείτε να το δείτε στη Δευτέρα Γυμνασίου, την ιστορία. Ενώ στην αρχή κάνει μια ολόκληρη αναφορά για το πώς ξεκίνησε ο Μαρδόνιος. Ήταν... καλά έκανες και το κάνεις αυτό. Και για το όλο, όταν φτάνει στη διαδικασία, εκεί που κρίθηκε η μάχη, άρα λοιπόν, ένα παιδί που τον παρακολουθεί από αυτό και που δεν έχει κάτι άλλο, και σε σχέση επίσης με το πόσο αδρανές είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δεχτεί, δεν παίρνει δηλαδή μέσα προσλαμβάνουσες, μέσα από το περιβάλλον. Και παίρνει μόνο απ' έξω. Άρα αυτό το παιδί δεν είναι όλο. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα τέτοιο και πραγματικά άσχημο πλαίσιο εκπαίδευσης, που διαμορφώνονται μέσα από άριστους αναλφάβητους, μάθηση πλάτος και όχι σε βάθος, και όλα αυτά, απαξίωση καταρχήν με την έννοια και της επαγγελματικής διάστασης. Δεν του λένε το παιδί ότι εσύ πρέπει να γνωρίζεις 5 πράγματα την ώρα που βγαίνεις και να μην είσαι πυθύνιο όργανο. Και το βασικότερο απ' όλα, η διαμόρφωση που γίνεται, που είτε φοιτητής, είτε μαθητής, είτε σπουδαστής, δεν αγαπά το αντικείμενο του σχολείου και της γνώσης. Πώς λοιπόν μέσα από όλα αυτά θα μπορούμε να έχουμε εμείς μια ευβίωνη πορεία?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραστατικά του τι συμβαίνει. όλη η υπόθεση σήμερα κινείται γύρω από το πλαίσιο του πώς ο άνθρωπος θα είναι σεβαστικός, όπως θα το λέγαμε με ευπρέπεια, υποτελής, όπως θα έπρεπε να το δείξουμε, στο κυρίαρχο παράδειγμα. Το κυρίαρχο παράδειγμα στον κόσμο είναι αυτό που διδάσκει ότι ο κανόνας της φύσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παρέκκληση και η παρέκκληση ως κανόνας. Αυτό έχει να κάνει με το φύλο μέχρι την αξιοπρέπεια, μέχρι τη σχέση του με την οικονομία, με την εργασία, με την πολιτική. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο. Πώς θα αποδομήσουμε μια πολιτισμική συλλογικότητα που διδάσκει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, το ψηλά το κεφάλι, να είμαστε συνομιλητές όρθιοι και προς τον άνθρωπο και προς τον ισχυρό και προς το Θεό, όπως θα μας έλεγε ο Κολοκοτρώνης, σωστά, για να μπορούμε να είμαστε και υποτελείς, δηλαδή υπόχρεοι σε κάποιους ηγεμόνες από τους οποίους αντλούμε εμείς που ηγεμονεύουμε αυτή τη χώρα με τον εκφυλισμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν πώς αναπαράγεται. Παραδείγματος χάρη, ήρθε ένα ζευγάρι ηθοποιός και δικηγόρος από την Αγγλία για να συνομιλήσει με την τότε κυβέρνηση για το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών. Ξέρετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Κρύψτε το φάκελο βαθιά στο συρτάρι για να μην δίνουμε τροφή στον εθνικισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ο εθνικισμός που τους ενοχλεί, όπως βγήκε κάποια κυρία βουλευτής στη Βουλή όταν συζητεί η Συμφωνία των Πρεσπών και είπε «Δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, ο δικός μας εθνικισμός μας ενοχλεί». Έχει σημασία αυτό, γιατί αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα. Είχα κάνει στο δικό μου τμήμα αγώνα να διδαχθούν δύο πράγματα. Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, που ήταν και είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, με την πρόθεση να διδαχθούν και τα πολιτικά συστήματα των άλλων ηγεμονικών χωρών της εποχής. Και το δεύτερο, ο ελληνισμός, ο μείζων ελληνισμός. Ποτέ δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω αυτό, διότι αντιδρούσαν. Ξέρετε τι εισήγαγαν? Την ιστορία της Αλβανίας και των Αλβανών. Γιατί? Η πονηρά φύση ήξερε. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα. Ξέρετε, ας πάμε λίγο παραπέρα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει καν να συντάξει ένα έγγραφο, αλλά παίρνει το απολυτήριό του και έρχεται στο πανεπιστήμιο. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ελληνάκια παιδιά, όταν εγώ τα συναντούσα σε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, ήταν πρώτα. Παρόλα τα κενά που είχαν στη γνώση, ήταν πρώτα, διότι είχαν τη θέληση για μάθηση εκεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να μάθουν και να κινηθούν. Ο Έλληνας έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από αυτό που αρνούνται να του αναγνωρίσουν, από το ιστορικό του παρελθόν, το οποίο κληρονομείται ως συμπεριφορές, ο τρόπος σκέψης. Θυμάμαι, θα το πω με παραστατικό τρόπο, όταν υποστήριζα το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, κάνει ένα σχόλιο ο καθηγητής που τότε τον θεωρούσα ότι ήταν αυστηρά ολιγαρχικός, και ήταν ο άνθρωπος, αλλά πολύ σοβαρός επιστήμονας. Λέει, πείτε μου κύριοι συνάδελφοι, αυτή την αναγωγή του πραγματικού σε θεωρία, να αντλήσει δηλαδή από τα γενικότερα περιστατικά και να το κάνει ιδέα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει το επιχείρημά του, θα μπορούσε να το έχει κάποιος που δεν έχει την ιστορικότητα των παραστάσεων της κληρονομιάς του Έλληνα? Ανέφερε μάλιστα την Αφρική. Αυτό λοιπόν αξιοποιεί ο Έλληνας που πάει έξω να σπουδάσει. Σωστή. το οποίο του στερούν στην Ελλάδα διότι θέλουν να τον εγκυβωτήσουν στη στασιμότητα. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα των, και αυτό που συγκροτεί την έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί λοιπόν ήταν πρώτη και εδώ γίνεται κομματικό όργανο και αντί να πάρει πτυχίο παίρνει τα εύσημα του κόμματος. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά θα πω ένα πολύ παραστατικό. Ένα Ελληνάκι πήγε στην Κύπρο. Έλληνες είναι και στην Κύπρο. Σπούδασε εκεί, διακρίθηκε στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Το πήραν αμέσως στην έρευνά τους, χωρίς να έχει καμία γνωριμία κανένα μέσον. Ψάχνουν να ξεχωρίσουν. Εδώ, εάν σε δουν να ξεχωρίζεις, θα συσπηρωθούν όλοι να σε θάψουν.
1: Είναι γνωστό. Λοιπόν,
0: προσέξτε, σε επίπεδο τώρα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίδασκα επί χρόνια στο πιο έγκυρο γαλλικό πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Όταν έμπαινα στην αίθουσα, ερχόταν ο αρμόδιος υπάλληλος για να δει πόσους φοιτητές έχω, εάν οι φοιτητές είναι παρόντες και αν εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και έδινε αναφορά. Και όταν λέμε εγώ, ο κάθε καθηγητής, όταν πήγαινα να μπω στο πανεπιστήμιο, μου ζητούσαν ταυτότητα και έλεγα, στην αρχή είχα εκνευριστεί και λέω στον υπάλληλο εκεί που έκανε τον έλεγχο, λέω, μα δεν με ξέρετε, σας ξέρω, λέει, αλλά έχω εντολή να σας ζητήσω την ταυτότητα. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όταν λοιπόν έφευγα για να πάω την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα, έδινα εντολές, κατευθύνσεις σε δύο βοηθούς που είχαν διδακτορικό παρακαλώ για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, για να ολοκληρώσουν την εργασία που ανέθετα οι φοιτητές ώστε να την παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ τι συμβαίνει από όλα αυτά? Ο καλύτερος φοιτητής πρέπει να μπαίνεται σε υπόνοιες στο μεγαλύτερο μέρος των δικών μας αντικειμένων. Ο καλύτερος φοιτητής είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη εύνοια στον καθηγητή, άρα που είναι πιο κοντά κομματικά, ιδεολογικά, σε αυτά που διδάσκει ή σε αυτά που συμπεριφέρεται. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Προφανώς αναπαράγεται. Από πού αναπαράγεται? Μα το βλέπετε ακόμα και στη συζήτηση ποιος είναι φοιτητής και ποιος δεν είναι. Γιατί αρνούνται να βάλουν το ερώτημα φοιτητής είναι αυτός που γράφεται στην αρχή του εξαμήνου και που παίρνει αμέσως τα βιβλία και εξετάζεται στο τέλος κανονικά και λένε αιώνιοι φοιτητές? Τι σημαίνει, επειδή γράφτηκες μια φορά είσαι αιώνιος? Τι κεκτημένο είναι αυτό? Και στη συνέχεια χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτά έχουν να κάνουν με την κομματοκρατία, διότι αν δείτε οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν ιστορικό προηγούμενο, κοντεύουν να πάρουν σύνταξη και ακόμα είναι μέσα στο λεγόμενο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι πολύ παραστατικά ότι όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προοπτική να ανέβει στην εξουσία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μέσα σε μία περίοδο, εξεταστική περίοδο, 18 μαθήματα. Πείτε μου πόσες αναγνώσεις έκανε, 18 τουλάχιστον συγγραμμάτων, και που δεν τα έκανε σε όλη του τη ζωή προηγουμένως, αλλά είχε αυτούς τους ρόλους και στη συνέχεια πόσες φορές πήγε να δώσει εξετάσεις για να τα πάρει. Όταν λοιπόν αυτό το εκφυλισμένο καθεστώς της κομματοκρατίας θέλει το πανεπιστήμιο για να αναπαράγει στελέχη και οπαδούς, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να απαγορευτεί συνταγματικά μάλιστα και με αξίωση ποινής οποιαδήποτε πολιτική δράση μέσα στο πανεπιστήμιο, ακόμα και για λογαριασμό του πανεπιστήμιου, εκτός εάν είναι κληρωτοί αυτοί οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο της επικοινωνίας του φοιτητή για τα προβλήματά του με τις αρχές του πανεπιστήμιου. Αλλά όταν αυτός ο οποίος σε επίπεδο εκλογής για να δείτε πώς αναπαράγεται το στερεότυπο της νεαντερτάλιας σκέψης. Αυτό που διδάσκεται. Όταν αυτός ο οποίος κάνει το διδακτορικό του και έχει τρεις καθηγητές και οι τρεις αυτοί καθηγητές ή οι δύο εξ αυτών όταν παίρνει το διδακτορικό του είναι εκλέκτορες εκεί που είναι υποψήφιος με γνωστικό αντικείμενο που μόνο τη φωτογραφία του δεν έχει, τι μπορεί να πει κανείς? Αυτό όμως είναι το σύστημα που γίνεται, που υπάρχει. Και όταν το λέει κανείς στον υπουργό, ο υπουργός λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνεις? Να κάνεις το χρέος σου. Να μην γίνεσαι κι εσύ υπομόχλιο αυτής της αθλειότητας. Επομένως, είναι πυραμιδοειδής η σχέση, καθετοποιημένη, και δεν υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτή τη βάση. Θέλει εξυπαρχής ανασυγκρότηση το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών που είναι στις κοινωνικές επιστήμες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν λέω ότι αν ήμουν υποψήφιος σήμερα δεν θα γινόμουν ούτε λέκτορες ούτε βοηθός. Έτσι. Αλλά λέω ότι να δώσουμε μία ελπίδα στο μέλλον. Εγώ δεν έχω τέτοιες προσδοκίες σήμερα. Μία ελπίδα στο μέλλον αυτής της χώρας.
2: Θρασίβουλα, αν μου επιτρέψεις να...
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αλεξιού, να πω κάτι. Γιατί ευλόγως θα με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι μόνο για την κομματοκρατία? Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η σύγκριση. Για να μπορεί κανείς να ηγεμονεύει σε έναν τόπο, έστω για δικό του όφελος, πρέπει ή να είναι ανώτερος των άλλων και να το δείχνει, ή να κατεβάσει τους άλλους κάτω από το επίπεδό του. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν ο διαγωνισμός δεν γίνεται για το ποιος θα πάρει τη χώρα και να την πάει μπροστά, ποιος θα φτιάξει το πανεπιστήμιο ή άλλους τομείς της χώρας. Ο διαγωνισμός γίνεται για την εξαφάνιση της χώρας, για την υποβάθμιση και συγχρόνως στην εξαφάνιση, για την εξαφάνιση οτιδήποτε μπορεί να μπει σε πεδίο σύγκρισης. Το πεδίο σύγκρισης που θα δείξει τι συμβαίνει σήμερα και τι όχι είναι ο ελληνικός ιστορικός κόσμος. Εκεί διδάσκεται η πρόοδος. Και δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς περνάει αυτό το μήνυμα. Αυτές τις μέρες έχει αναγγελθεί από κανάλι ότι καθηγητές πανεπιστημίου θα συζητήσουν για το πώς μεγάλωσε η χώρα και από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Πείτε μου, σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την αντίστροφη μέτρηση, να δείξουν από πού ξεκίνησε αυτός ο κόσμος, και δεν εννοώ στην αρχαιότητα ή στο Βυζάντιο, στην τουρκοκρατία, όταν επαναστάτησαν εκείνη τη στιγμή και πού κατέληξε σήμερα και ποιος ευθύνεται. Είδαμε μια άλλη διδασκαλία αντίστοιχη από καθηγητή της Οξφόρδης, λέει, θεοσφυλάξη. Τέτοιους εκλέγουν εκεί πέρα. Ο οποίος έφτιαξε ντοκιμαντέρ, το οποίο διδάσκεται από ό,τι έμαθα και στα σχολεία, για τους θριάμβους και τις καταστροφές στη χώρα. Η μικρασιατική καταστροφή εξισώνεται με την ενσωμάτωση του ενός τρίτου, του ενός τετάρτου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης στον ελληνικό χώρο. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το πανεπιστήμιο, το σχολείο είναι εντεταλμένο να υπηρετεί αυτό το σκοπό του συγκεκριμένου κράτους και όχι άρα των συγκατανευσιφάγων που κινούνται γύρω από το Πριτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος και όχι το σκοπό της κοινωνίας του ελληνισμού.
1: Το μίλησε Γιώργο μου και μετά εγώ.
2: Ναι, νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα έχει ιστορική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και κυρίως είναι σημαντικά όχι για τη σημαντικότητά τους, αλλά για τη σπανιότητά τους, υπό την έννοια ότι σπανίως λέγονται στο δημόσιο διάλογο, αν και ο κύριος καθηγητής στις διαλέξεις που δίνει νομίζω ότι τα επαναλαμβάνει. Όχι νομίζω, ξέρω γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Για την διευκόλυνση όσων μας παρακολουθούν, ήθελα έτσι να επισημάνω το γεγονός ότι και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, και ο κύριος καθηγητής και ο αυτός μελέτης Μελετόπουλος, χωρίς να έχουν, να υπάρχει μια προσυνεννόηση, εγώ διέκρινα ότι υπήρξε πολύ σημαντική σύγκληση στις βασικούς άξονες και στην παρέμβασή τους, έστω και αν ο ένας έχει μια εξειδίκευση περισσότερο στη δευτεροβάθμια και ο κύριος καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρίτον, ήθελα να συγχαρώ αυτούς που έρχονται και συνδράμουν με σχόλια. Είναι σημαντικά και τα σχόλια που διαβάζω ότι γίνονται κατά τη διάρκεια που μιλάει ο κύριος καθηγητής και τους ευχαριστούμε τους φίλους για αυτό, για τα σχόλιά τους. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, ένα δικό μου σχόλιο, εκτός από την καθετοποιημένη διάσταση, ήθελα να βάλω μια οριζόντια διάσταση στην θεματική που συζητούμε για να φτάσω μετά σε αυτό που προέβλεψε ο κύριος καθηγητής, θα ήταν το σχόλιο μου, στην πολιτική διάσταση του θέματος, στην πολιτική ανάγνωση του θέματος. Η οριζόντια διάσταση για μένα έχει να κάνει με το διεθνές πεδίο, είναι και η εξειδίκευσή μου αυτή, ότι αυτά τα οποία επισημάνατε, κύριε καθηγητά και αγαπητοί, ως παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δυστυχώς δεν είναι μοναδικότητες ελληνικές. Τα βλέπουμε πλέον σε όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στη Δύση και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Βεβαίως, για μας εδώ στην Ελλάδα τέτοιες παθογένειες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές, διότι για μας εμείς δεν έχουμε το περιθώριο ανοχής ή αντίστασης του συστήματος ή θεραπείας του συστήματός μας έναντι τέτοιων παθογενειών. Ήθελα να επισημάνω κάτι για να συναντηθώ με αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως σε σχέση με τα ζητήματα της αποδόμησης, το τόνισε και ο μελέτης ο Μελετόπουλος. Μια προσωπική μου εμπειρία που είχα πριν 15 χρόνια σε μια νατοϊκή σύσκεψη, όπου είδα κάποιον συνάδελφο ο οποίος συζητούσα μαζί, ο οποίος ήταν, κύριε καθηγητά, ήταν από την Πορτογαλία. Ήταν η περίοδος τότε που είχαμε εδώ την περίφημη αναφορά, την ιδιότυπη αναφορά το 7-8 στο χαρακτηρισμό όσων έγιναν στη Σμύρνη ως συνωστισμό, η οποία αναφορά πέρασε στα βιβλία μέσα και εγώ τότε έγραφα ένα άρθρο για αυτό το πράγμα και μου είπε τι γράφεις και προσπάθησα να το εξηγήσω ποιος ήταν τότε ο διάλογος στην Ελλάδα. Πήραξε τόσο πολύ ο χαρακτηρισμός αυτός και μου είπε κάτι το οποίο με έκανε έτσι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μου είπε και εμείς, μου λέει, στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουμε το ίδιο ζήτημα. Διότι προσπαθούν, έχω λέει παιδί στο σχολείο και έχουν αφαιρέσει από το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα όλες τις αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Πορτογαλίας ως ήταν δύναμη μεγάλη στα περασμένα χρόνια. Άρα αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ως ζήτημα αποδόμησης της συλλογικής μας ταυτότητας είναι κάτι που καλλιεργείται εσωτερικά αλλά έχει και αναφορές έξω. Και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να φοιτήσουμε, να έχουμε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που τώρα πλέον έχει επεκταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι σε αυτές τις χώρες έχουν τη δυνατότητα το σύστημά τους να απορροφά κάπως περισσότερο, καλύτερα και να μην ανάγει αυτά τα ζητήματα ως υπαρξιακές απειλές, όπως αυτές έχουν πλέον καταντήσει να είναι σήμερα για μας στην Ελλάδα. Δηλαδή η αποδόμηση του εθνικού συστήματος, η αποδόμηση της ταυτότητάς μας, η αποδόμηση, η σκοπούμενη αποδόμηση της ιστορικότητας σε σχέση με την ιστορική μας προέλευση, για μας είναι στοιχείο υπαρξιακής απειλής πλέον. Και αυτό καθιστά όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα για το εκπαιδευτικό σύστημα ως ακόμα περισσότερο σημαντική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω τη διεθνή διάσταση που υπάρχει στο θέμα. Ξέρετε, για την Ελλάδα ειδικότερα, που δεν πρωτοτυπεί, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το είπατε, υπαρξιακό. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εκφυλισμού του ό,τι συμβαίνει αλλού. Διότι είναι διαφορετικό η Πορτογαλία. Συμβαίνει να είμαι μέλος της Διεθνούς της Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η Πορτογαλία έχει ένα αποικιακό παρελθόν, το οποίο έχει να κάνει με τη γένεση των νεωτέρων χρόνων, έτσι, των κοινωνιών των νεωτέρων χρόνων. Το να το απαξιώσεις, απαξιώνεις αυτό που είναι ζητούμενο διεθνώς, το εθνικό. Εδώ το να απαξιώσεις το ελληνικό ιστορικό παρελθόν, απαξιώνεις το επίπεδο του ανθρώπου σε ανώτερη σφαίρα από αυτήν στην οποία ζεις. Είναι άλλο το πεδίο της σύγκρισης. Είναι άλλο πράγμα να ζεις στη δημοκρατία και άλλο πράγμα να ζεις στην εκλόγιμη μοναρχία. Στη μία περίπτωση είσαι το μυρμήγκι της ατομικότητάς σου που σου αφήνουν το πεδίο ελεύθερο να κινείσαι στον ιδιωτικό σου χώρο και να νομίζεις ότι είσαι και καθολικά ελεύθερος, αλλά να σου δίνουν αυτή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς. Το άλλο είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας. Τον ξέρουμε και τον έχουμε ζήσει στη διαχρονία. Αυτό δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί αυτό μπαίνει και σε πεδίο σύγκρισης με άλλα ζητήματα εσωτερικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο σήμερα είναι ότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Δεν είναι των κοινωνιών, δεν είναι των αξιών. Η οικονομία λοιπόν, για να μπορεί να κινείται στο παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανάγκη από τρεις δογματικές καταξιώσεις. Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Για να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των κεφαλαίων, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, εδαφικά σύνορα. Για να μπορεί να υπάρχει όμως και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, της εργασίας, πρέπει να υπάρξει εσωτερική αναδόμηση.
2: Ακριβώς.
0: Να είναι από το πολιτισμικό. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, αλλά εννοούν την πολυεθνικότητα, προσέξτε. Έτσι, γιατί έτσι. Οι κοινωνίες μπορεί να είναι εθνικές, αλλά έχουν μεγάλη πολυσημεία εσωτερική. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν συναντιόμαστε όλοι στην Ελλάδα, στο ελληνικό πολιτισμικό ιδιώνυμο, για τους ίδιους λόγους και με την ίδια ένταση, όπως οι Ιταλοί, όπως όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν θέλουν είναι να υπάρχει εσωτερική συνοχή. Στο παρελθόν, όταν δεν ήταν παγκοσμιοποιημένη η οικονομία, έπρεπε να συναντηθεί ο αστός που κυριαρχούσε με τον εργαζόμενο, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, να τα βρουν. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φεύγει το κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή όταν δεν του αρέσει ο τόπος, οι συνθήκες, και πάει αλλού. Αυτό όμως, για να γίνεται και για να μην υπάρχουν αντιστάσεις, χρειάζεται να μην υπάρχει συνοχή. Να μην αντιτάξει δηλαδή πολιτισμική συνοχή η κοινωνία. Θέλουν δηλαδή αυτό που γίνεται στις διακρατικές σχέσεις, με όρους πολέμου, με όρους ισχύως, να εσωτερικοποιηθεί και η μία ομάδα να συγκρούεται με την άλλη. Και όπου δεν μπορούν να μας οδηγούν στο να όμφαλο σκοπούμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θα τους επιτρέπει να διαιτητεύουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Άρα ποιος είναι ο πρωταρχικός αντίπαλος εδώ? Το εθνικό. Η πολιτισμική συνοχή είναι το εθνικό. Δείτε τώρα πώς αυτό αφομοιώνεται από τις πολιτικές δυνάμεις. Οι μεν αστικές, δεξιές, δεξιότερες ή κεντροδεξιές ή όπως θέλετε πέστε τες, δεν έχουν καμία σημασία, είναι αυτές που οδηγούν τα πράγματα, αλλά απ' την άλλη έχουν και την επικοινωνία τους με την εθνική κοινωνία και είναι αναγκασμένες να αναζητήσουν την ψήφο τους. Άρα είναι προσεκτικότερες. Για δείτε την αριστερά τώρα. Στο παρελθόν η αριστερά όταν μιλούσε για διεθνισμό εννοούσε ότι αν συμβαίνει κοινωνική αναταραχή επειδή παρενέβη το κεφάλαιο και αναδιάταξε την οικονομία στο Πακιστάν θα τεινόταν μια ομάδα από αυτούς όσοι ήταν οι πιο πολύ ιδεολογικοί πατριώτες και θα πήγαιναν εκεί να προτάξουν τα στήθη τους και να βοηθήσουν την τοπική επανάσταση. Δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα αντί να είναι οι διακινητές της ιδεολογίας και των συμφερόντων της εθνικής εργατικής τάξης, όπως τη λένε, είναι διακινητές της διεθνούς εργατικής τάξης, άρα της διακίνησης της εργασίας στο σύνολο του πλανήτη. Αυτό ξέρετε.
2: Κάτι που ήταν ιδεολογικά αντίθετο.
0: Βεβαίως.
2: Στα προτάγματα της αριστεράς παλαιότερα.
0: Ο μαρξισμός, ο Μάρξ είναι ο πρώτος που δεν το θέλει. Η αλληλεγγύη λοιπόν σήμερα σε τι συνίσταται, στο να μεταφέρουμε την εργασία, αυτό που περισσεύει δηλαδή και είναι αυτό που αμφισβητεί το καθεστώς, το νέο καθεστώς στο Πακιστάν στις χώρες της πρωτοπορίας. Δεν τους στέλνουν στην Σαουδική Αραβία, τους στέλνουν στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι έτσι μεταβάλλουν τις χώρες της πρωτοπορίας σε χωματερή της διεθνούς των αγορών, του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως θα το λέγαμε με τη δική τους ορολογία. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι ο διεθνισμός της αριστεράς, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο να πει πια, τι θα μας πει να ξανακρατικοποιήσουμε την οικονομία και να γίνουν όλοι προλετάροι, δεν τον μπορεί πια, δεν της βγαίνει. Άρα λοιπόν της ξέμεινε ο διεθνισμός, ο οποίος όμως συναντιέται με το διεθνισμό του διεθνούς καπιταλισμού. Να τακτοποιήσουμε τα πράγματα με την εκτόνωση στο Πακιστάν, στο όποιο Πακιστάν, και να μεταβάλουμε την εργασία και των πολιτών που με πολύ αίμα κατάφεραν να κερδίσουν κάποια δικαιώματα κατοχύρωσης αυτής της εργασίας, των όρων εργασίας δηλαδή, να τη μεταβάλουν και αυτή σε εργασία εμπόρευμα. Να μεταβάλουν τον πολίτη δηλαδή σε μετανάστη, οικονομικό μετανάστη. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σήμερα οδηγεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να γίνονται οι μεγάλοι υπηρέτες της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή εναντίον του έθνους που είναι η πολιτισμική συνοχή που μπορεί να αντιτάξει μια άλλη. Το ελληνικό παράδειγμα λοιπόν δείχνει ποιος είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουν οι κοινωνίες αυτό το γεγονός. Πρώτον η εθνική συνοχή, η πολιτισμική συνοχή εσωτερικά και απ' την άλλη η μεγαλύτερη είσοδος στο πολιτικό σύστημα. Γιατί στο πολιτικό σύστημα των χωρών αποφασίζεται τι θα κάνει η διεθνής των αγορών. Και εδώ ακριβώς το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Και γιατί δεν θέλουν να μπούμε παραπέρα μέσω της παιδείας ή και μέσω της πολιτικής αντιμαχίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι το 2% των ανθρώπων της γης που να κατέχουν το 56% του πλούτου και οι άλλοι να πεινάνε. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις όλες όσες υπηρετούν το καθεστώς της διεθνούς των αγορών, αλλά άρα όσες αντιτάσσονται στην επανεθνικοποίηση του κράτους και της πολιτισμικής συνοχής που είναι ο φορέας εκείνος που θα αντιτάξει την ισχύ. Διότι η δύναμη της κοινωνίας όταν είναι θεσμημένη είναι η μόνη δύναμη που είναι πρωτογενής και δεν μπορεί κανείς να την αντιπαρέλθει.
2: Αυτή, λοιπόν, ιστορικά αυτά που έχει πει ο καθηγητής
3: σήμερα. Μια στιγμή. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι στην προσπάθειά μας να βρούμε τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, να βρούμε λύσεις και να αποδώσουμε ευθύνες, βλέπουμε το πράγμα εδώ στη συζήτησή μας μονοδιάστατα. Θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Όλα αυτά που είπατε και εσείς και και οι συμπαρουσιαστές εδώ είναι σωστά, όλα σωστά. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα όμως είναι και ένα άλλο. το να προβούμε σε σύγκριση του παλιού μαθητή με του νέου, αυτό που έκανε ο Θρασίβουλος, ότι ο παλιός γνώριζε και ο νέος δεν γνωρίζει, εκτιμώ ότι είναι σε λάθος βάση. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Παλιά ο μαθητής, αν ήξερε και διάβαζε, σε σχέση με τον πατέρα του και τη μάνα του που δεν μπορούσε να είναι αναλφάβητη, ήταν μια πρόοδος. Άρα το παιδί γνώριζε, ήξερε κάτι. Σήμερα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Σήμερα υπάρχουν...

0: αναπτύσσουν τη γνώση τους. Έτσι, μια γνώση, εγώ τώρα κοιτάω από την πλευρά του πατέρα, που στέλνω το παιδί μου να μάθει γράμματα. Δεν πρέπει κι εγώ να είμαι σίγουρος, έτσι όπως θα πάω να διαλέξω τον καλύτερο γιατρό, να διαλέξω το καλύτερο αρτοπιό για να πάρω το ψωμί μου, τον καλύτερο ζαχαροπλάστη να πάρω το γλυκό μου. Δεν πρέπει και να πιστώ κι εγώ, να με πείσετε ότι αυτός που διδάσκει το παιδί μου έχει την ικανότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι από αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Ζούμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έπρεπε να προσπαθούν να παράγουν ένα μορφωτικό αποτύπωμα, διεθνές αποτύπωμα, έτσι, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και προσπαθούν να επιβιώσουν από δύο πράγματα. Πρώτον, από θέματα της κρατικής αμέλειας ή του κρατικού μη σχεδιασμού της εκπαίδευσης, και από την άλλη πλευρά, από τους ίδιους τους καθηγητές, οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την κοινωνία του Πανεπιστημίου. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μόνο η διάσταση αυτή που αναπτύξαμε εμείς. Υπάρχει και η διάσταση του εκπαιδευτή, του δασκάλου, που πλέον, όπως είπε σωστά και ο Θρασίβουλος, έπαψε πλέον να είναι παιδαγωγός. Και τι είναι, μπαίνει μέσα να μεταφέρει το πολιτικό του το ιδεολόγημα. Μπαίνει μέσα για να προσπαθήσει να μοιήσει ή να στρατολογήσει. Αυτό δεν είναι θέμα κράτους. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Άρα μήπως λοιπόν έχουμε χάσει τη διαδρομή μας. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τη λύση αυτής της παθογένειας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς ο μαθητής χάθηκε στη διαδρομή, στην εκπαιδευτική του διαδρομή μέσα στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Και να βρούμε αυτή την αιτία. Και να μην πούμε μόνο ότι ξέρετε φταίει το σύστημα, φταίει η πολιτική κατάσταση. Φταίνε όλα κύριε καθηγητά. Φταίει και το σύστημα, φταίει και το κράτος, φταίνε και οι καθηγητές, φταίνε και οι οικογένειες. Έτσι, γιατί φταίνε οι οικογένειες. Γιατί από τη στιγμή που ανέχομαι να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να μου πιστοποιήσουν τη γνώση τους, το ανέχομαι αυτό, γιατί ψηφίζω μια κυβέρνηση η οποία ανέχεται την μη αξιολόγηση. Έτσι, άρα όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας συνολικά την ευθύνη μας. Τη δική μου, τη δική σας, του Πρίτανη, του Υπουργού Παιδείας.
1: Η απάντησή μου περιέχει μόνο μία φράση. Όσες κοινωνίες, όσοι λαοί στηρίχθηκαν στους ήρωες για να επιβιώσουν, χάθηκαν στην ιστορία.
2: Ναι, σωστό αυτό.
1: Όταν μου λέτε ότι είναι ευθύνη μας, αυτό θέλετε να μου πείτε, ότι ο καθένας να κινηθεί στο χώρο αυτόκλητα, με φιλότιμο. Λοιπόν, η δεοντολογία και η καλή προαίρεση δεν διδάσκει κοινωνίες συντεταγμένες.
3: Έχει όρια, έχει όρια.
2: Έχει όρια.
1: Προσέξτε, οι κανόνες τι κάνουν. Βάζουν τον πύχη με βάση τον οποίο θα κινηθούν οι άνθρωποι. Θα είναι στον πέμπτο όροφο ή στο ισόγειο. Και βάζουν επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο και αυτός που δεν θέλει να υποχρεωθεί να κινηθεί σε αυτό το πεδίο. Αν λοιπόν όλοι βρίσκουν ότι τους βολεύει να παίζουν αυτό που τον ρόλο του τίποτε, οι περισσότεροι θα τον ακολουθήσουν, γιατί θα τους βολεύει. Δεν είναι η καλή προαίρεση και ο ηρωισμός ενός εκάστου. Είναι οι κανόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κύρωση. Μιλήσατε για αξιολόγηση. Αυτό που γίνεται είναι γελίο. Είτε γίνει είτε δεν γίνει. Η αξιολόγηση περιέχει κύρωση. Εάν διαπιστώσω ως έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης ότι ο τάδε υπάλληλος δεν γνωρίζει πράγματα που όφιλε να γνωρίζει, θα του πω πήγαινε να τα μάθεις ή θα τον στείλω να τα μάθει. Εάν δεν θέλει στη συνέχεια να ακολουθήσει το δρόμο, θα τον απολύσω, θα υποστεί την κύρωση. Αυτό είναι καθολικό φαινόμενο, ξέρετε, στο ελληνικό κράτος. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι με βάση την παραβατικότητα υπαλλήλων ή οργανισμών επευλήθη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο ή από το δικαστήριο πρόστιμο. Ποιος το πληρώνει, ο υπάλληλος που φταίει ή το κράτος, δηλαδή εμείς.

0: Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει η προσωπική ευθύνη σε αυτόν ο οποίος υπήρξε παραβατικός και εξήλθε του πλαισίου μέσα στο οποίο όφιλε να κινηθεί?
1: Τι κεφάλαιο ανοίγεται τώρα, κύριε καθηγητά?
0: Αυτό
1: τι
0: είναι
1: κεφάλαιο
0: το
1: ανοίγεται.
0: Προσέξτε, προσέξτε, κύριε, θα σας πω θρασίβουλο τώρα για να γίνουμε
1: πιο εκεί.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο, όταν συζητάμε για τις ευθύνες των υπουργών, λένε είχε πρόθεση να βλάψει. Στην πολιτική δεν κρίνεται η πρόθεση όπως σε οποιοδήποτε ιδιωτικό επάγγελμα. Από τη στιγμή που βλάπτει είναι αντικειμενικό το γεγονός. Έβλαψε η πράξη του ή η μη πράξη του? Έβλαψε. Άρα υπόκειται...
2: Η παράληψή του.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, όχι. Μπορεί να είναι... Ναι. Μπορεί να είναι και εσκεμμένη όμως. Να ξέρετε ότι μεθοδεύεται
0: ακόμα
1: μέσα...
0: Χειρότερο.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Όταν λέω ότι η ελληνική γραμματεία είναι η πιο μελλοντική και όχι απλώς επίκαιρη σε σχέση με τους καντιανούς νεάντερταλ, έχω απαντήσει σε όλα. Ο Αριστοτέλης τι λέει? Ότι αυτός που βλάπτει με την πράξη του και χωρίς τη βούληση την πρόθεση να βλάψει τους πολλούς, για το ίδιο αδίκημα τιμωρείται πολύ περισσότερο από ότι ο ένας που βλάπτει έναν άλλον, διότι και βλάπτει πολλούς και διότι έχει εκεί εντολιακό σκοπό και όχι ίδιο συμφέρον. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό στην παιδεία σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για αξιολόγηση που είναι χάδια, τα οποία δεν δέχονται γιατί είναι, όλοι αυτοί είναι αναπαραγωγή της πολιτείας. Κύριε Γιαννόπουλε, οι αρχαίοι, και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος από αυτούς που έχουν γνωρίσει όλα τα πολιτιακά συστήματα και όχι μόνο την εκλόγιμη μοναρχία, λένε ότι το ήθος της κοινωνίας και η συμπεριφορά της κρίνεται και αναδεικνύεται από το ήθος της πολιτείας. Εάν μου πει εμένα κάποιος ότι για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό πρέπει να προσκυνήσω το βουλευτή ή να κάνω διαπλοκή και τη διαφορά για να κάνω κάτι στη ζωή μου, ή θα το κάνω ή θα πάω στο σπίτι μου και θα ασχοληθώ με το χωράφι μου. Δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω είναι πυραμιδοειδής και δεν βοηθάει η άφεση και η καλή θέληση τον καθένα να κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει να υπάρχει το επίπεδο εκείνο των κανόνων που θα διασφαλίζει αυτόν που θέλει να προσφέρει πολλά, αλλά θα προστατεύει και αυτόν που δεν μπορεί ή που δεν θέλει. Θα τον αναγκάζει. Άρα προϋπόθεση είναι οι κανόνες και η κύρωση. Το πλαίσιο, ο έλεγχος και η κύρωση.
3: Η λογοδοσία δηλαδή, η λογοδοσία.
0: Δεν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν μπαίνει κανείς στην αίθουσα για να δει τι κάνει ο άλλος, τι διδάσκει, και αυτός που πάει να το κάνει δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει διδαχθεί. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες που δεν έχουν συντεταγμένη τάξη, δεν ανήκουν στην περιοχή της προόδου, είναι βαθιά οπισθοδρομικές και αντιδραστικές, δεν προσφέρουν υπηρεσία στην κοινωνία για την οποία υπάρχουν και συνεπώς δεν έχουν και μέλλον.
2: Σίγουρο θα επαναλάβουν πάλι το εκπομπή με το θέμα της...
3: Κάθε φορά, Γιώργο, αυτό λέμε.
2: Αγγίξαμε την επιφάνεια τώρα.
3: Κάθε φορά με τον κύριο καθηγητή αυτό λέμε. Δηλαδή ο καθηγητής, πακτολός γνώσεων, έτσι, δηλαδή μας
2: δημιουργεί
3: το ένα ερώτημα μετά το άλλο. Και λέμε, μα πόσο το χωρέσουμε όλα αυτά σε αυτή τη σημεία.
0: Αν επιτρέπετε, εγώ δεν αναπαράγω νεκρές γνώσεις και ιδεολογίες. Δεν θα επικαλεστώ τον Πόπερ, παραδείγματος χάρη, που θαυμάζουν πολλοί, ο οποίος μας λέει ότι φταίει ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που είχαμε ολοκληρωτικά φαινόμενα στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Εγώ παράγω μια άλλη γνώση η οποία είναι αποδεικτική. Εάν ισχυριστώ κάτι, θα φέρω ολόκληρη την κοσμοϊστορία να σας το αποδείξω ότι υπάρχει και σε ποιο χρόνο υπάρχει. Αυτό είναι επιστήμη. Αυτό που λέγεται κοσμοσυστημική επιστήμη. Αυτή την επιστήμη λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε, να γνωρίσουμε, όχι μόνο για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά και πώς θα αποκτήσουμε την αναγκαία γνώση που δεν θα μας υποτάσσει σε ιδεολογικά προκείμενα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα γίνουμε μαθηματικοί, δεν γινόμαστε γιατί σώνει και καλά θα κάνουμε καλύτερα τις μαθηματικές πράξεις. Θέλουμε να μάθουμε την επιστήμη των μαθηματικών. Αυτό για τις κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχει. Και πρέπει να το επιδιώξουμε. Και αυτό πράττω, ίδια πράττω αν θέλετε.
1: Επίσης, κύριε καθηγητά, να σας πω, ορμόμενος από αυτά που είπατε προηγουμένως, σήμερα εμείς έχουμε και ένα μεγάλο έλλειμμα από τους λεγόμενους παραστατικούς δασκάλους. Υπάρχει δάσκαλος ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς καταθέτει τις ιδέες του, τις θέσεις του, διαμορφώνει συγκίνηση μέσα στο εκπαιδευόμενο κοινό. Αυτό πάλι είσαστε χαρισματικός, γι' αυτό σας το λέω σε αυτό. Επίσης, για να συνδυάσω κάτι άλλο.
0: Δεν είμαι χαρισματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είστε χαρισματικός. Εγώ θα το πω, θα το τονίσω αυτό.
2: Θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Το επόμενο που έχω να τονίσω είναι το εξής. Ότι αυτοί οι ολιγάρχες που επιδιώκουν τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες και όλα, είναι αυτοί όμως που δίνουν και εδώ εντολές. Και έχουμε καταρχήν υποχρηματοδότηση. Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Το 2,6 περίπου του ΑΕΠ για την παιδεία τα λέει όλα. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα αριθμό, αλλά για μια πολιτική επιλογή που την κάνουν αυτοί κατά εντολή τους. Δηλαδή, να ξέρετε τώρα, έχουμε κατάργηση σχολικών επιτροπών. Το γνωρίζω καλά εγώ αυτό. Οπότε προκαλείται μια οικονομική ασφυξία στα σχολεία και μετατρέπει και τους διευθυντές σε ένα μείγμα γραφειοκρατών. Αυτό το ξέρω πολύ καλά για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και γίνονται και ζητιάνοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα πραγματικό τρίκ στο όνομα υποτίθεται της διαφάνειας των εξόδων που σπρώχνει τα σχολεία σε άλλες λύσεις ιδιωτικοποίησης. Το ίδιο γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ως αναζήτηση χορηγιών από ιδιώτες κλπ. Άρα λοιπόν χάνεται και η διαδικασία πραγματικά της ουσιαστικής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή σήμερα, και ορμόμενος από αυτό που είπατε προηγουμένως, καταλήγουμε ότι προξενεί πιθανότητα κατάπληξη ο τρόπος σκέψεων, ιδιαίτερα κάποιον όταν ασκούνε κριτική σήμερα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ή θα τους πούνε ότι έχεις ιδεολογική τύφλωση, ότι δεν συνδυάζεσαι με την εξέλιξη των πραγμάτων, και μάλιστα πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται με τίτλους, τα ξέρετε ούτως ή άλλως καλύτερα από μένα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή αυτό που έχουμε ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όποιος με την έννοια θέλει να πει κάτι που είναι επί της ουσίας, δηλαδή θέλω να δώσουμε την εθνολογική κατεύθυνση, πολιτισμική ποιότητα, πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο, να δώσουμε την ουσία μέσα, γιατί αυτό οδηγεί στο λεγόμενο ανθρωποκεντρικό σχολείο. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι την αγάπη για τον τόπο σου. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς και τους άλλους. Και φροντίζεις και για τους άλλους.
0: Και την ελευθερία σου.
1: Και την ελευθερία σου. Το βασικότερο από όλα εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα. Να μην παρέχεται ουσιαστική γνώση στα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό και προηγουμένως που με τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον Νίκο Τουγιανόπουλο, είπα σε κανόνα. Όχι σε όλους. Σήμερα θα συναντήσεις πάλι παιδιά, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά, πολύ χαρισματικά και πολύ δυνατά. Σε μέσο όρο. Θα ξέρετε κάτι ότι. Εγώ το έχω δει σε δουλειά που έγινε στο Πανεπιστήμιο, που δεν ήξεραν να κάνουν αντιστοιχεία του 3%. 0,03 ή 3%. Σας το λέω αλήθεια. Και αυτά είναι φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι θέμα. Έτσι άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι με ελάχιστη μόρφωση, ανεπαρκή, κακές σημερινές συνθήκες, ένα προϊόν το οποίο προάγεται μέσα από τα ΜΜΕ κλπ. Υποβαθμίζει την όλη διάσταση της ουσίας και μπαίνουμε σε ένα τυπολατρικό σύστημα που εξυπηρετούν τους κυρίους των αγορών. Αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως. Τον παγκοσμιοποιημένο πολίτη.
0: Κύριε Σταγιαράκη, εάν θέλετε να δείτε τι σημαίνει αντίδραση, σκοταδισμός, αρκεί να σας πω ότι για να μπορέσω να κάνω τη μεγάλη μεταρρύθμιση των 5 ανωτάτων σχολών σε πανεπιστήμια, που, δηλαδή από τμήμα σε πανεπιστήμιο που να θεραπεύει πλήθος νέων γνωστικών πεδίων που έχουν δημιουργηθεί στο μεταξύ, αρκεί να σας πω ότι πέραν των άλλων αναγκάστηκα να κάνω κατάληψη του προεδρικού μεγάρου, κυριολεκτικά κατάληψη, και δεύτερον να φέρω μέσω μιας γνωριμίας που είχα αλλά που αξιοποιήθηκε ευτυχώς τον Willy Brandt, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, στην Ελλάδα, για να βγάλει λόγο και να μιλήσει, να μου δώσει συγχαρητήρια που μετέβαλα το Πάντιο, την Πάντιο σε πανεπιστήμιο τότε πραξικοπηματικά, και να πάει την άλλη μέρα στον Πρωθυπουργό με το προεδρικό διάταγμα και να του πει υπέγραψέ το επιτέλους. Υπήρχε τέτοια φρικώδης αντίδραση εναντίον της προόδου, διότι εγώ τους διαβεβαίωνα επίσης ότι από τη στιγμή που θα το υπογράψουν, από τώρα εγώ βάζω την υπογραφή μου ότι παρετούμε, σας δίνω την παρέτησή μου από τώρα να την επικαλεστείτε μόλις υπογράψετε το προεδρικό διάταγμα. Δεν είχα κανένα λόγο να αναλάβω ρόλους ηγεμονίας ή άλλους στο πανεπιστήμιο. Δείτε λοιπόν μέσα από τι διαδικασίες πρέπει να περάσει κανείς αν θέλει να συνταχθεί με την πρόοδο, με το μέλλον. Διαφορετικά, αν θέλει να ηγεμονεύσει με τους άλλους όρους, ας κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι σήμερα, οι οποίοι φτιάχνουν μερικούς μικρούς θύλακες αντίδρασης και χειραγώγησης στο πανεπιστήμιο για να ελέγχουν, υποτίθεται, τους μένει τους δε και κυρίως τις ιδέες.
2: Άνω τελεία βάλε, Θρασίβουλε, άνω τελεία βάλε.
1: Ναι, τελειώσαμε. Εντάξει.
2: Διότι όχι με την έννοια του τελειώνω, με την έννοια του
1: τελειώνω το παρόν.
2: Ανανεώνω για μια επόμενη εκπομπή μετά το Πάσχα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για άλλη μια φορά.
2: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Είχαν σήμερα ο κύριος καθηγητής, ήταν
0: συγκρατήστε.
2: Έχουμε μια πρόβληση. Στην
0: να πω μια παρένθεσούλα μικρή για να μην νομίσετε ότι είμαι παρόν επειδή με αγαπάνε, επειδή κάποιοι οριακοί ή περιθωριακοί με αγαπάνε, διότι το σύνολο του επικοινωνιακού φάσματος που είναι συντεταγμένο με την κρατούσα κατάσταση που περιγράψαμε με περιβάλλει με την αγάπη της σιωπής. Καλό μου κάνει. Τους είμαι ευγνώμων, διότι έτσι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, αλλά μην νομίσετε ότι η παρουσία μου έχει να κάνει με αυτούς.
2: Ναι. Πάντως, να
3: πω... Κύριε καθηγητά, είχαμε... Γιώργο, ένα λεπτό να πω. Κύριε καθηγητά, από τα σχόλια που βλέπουμε εδώ, είναι ένα θέμα, όλα αυτά που είπατε, απασχολεί, πραγματικά όλα θα απασχολούν αυτή την κοινωνία. Εμείς αυτή την εκπομπή σήμερα, τώρα, τη δική μας εκπομπή αυτή που κάναμε, θα την ανεβάσουμε και στη σελίδα μας στο Facebook Πνεύμα Ελεύθερο, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι φίλοι μας εκεί να ρωτάνε, έτσι ώστε να βγάλουμε το τι προβληματίζει την κοινωνία, ότι στην επόμενη εκπομπή μας να σας θέσουμε και αυτά τα θέματα και αυτά τα ερωτήματα.
0: Μα όταν αποκλείομαι από τα κυρίαρχα μέσα, είναι γιατί δεν θέλουν να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι. Δεν είναι γιατί δεν είμαι εγώ, δεν αρέσω.
3: Έχετε δίκιο.
2: Μια προσθήκη, γιατί έχει σημασία να συνδυάσουμε αυτά που είπατε και οι δυο σας, ότι το πνεύμα της εκπομπής ως πνεύμα ελεύθερο έχουμε συμφωνήσει οι τρεις μας να το διαμορφώσουμε σε μια θεματική, κύριε καθηγητά, η οποία να φεύγει λίγο από την επικαιρότητα και από τα πολύ δημοφιλή και να μπαίνει μέσα σε θεματικές οι οποίες δεν συζητώνται ιδιαίτερα. Δεν έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε αυτές τις θεματικές και αυτό το κάνουμε, κύριε καθηγητά, με κόστος, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι υπέρ της δημοφιλίας της εκπομπής, αλλά είναι υπέρ της καταγραφής ιστορικών θέσεων, όπως αυτό που κάνατε προηγουμένως, που για μένα ήταν η εκπομπή αυτή θα είναι ιστορική, γιατί καταγράφηκαν και ακούστηκαν πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν και στους επόμενους, πρέπει να μείνουν και στους συμπολίτες μας, που αποκωδικοποιούν την οσιρότητα των φαινομένων. Είναι πολύ βασικό. Εγώ δεν έχω υπόψη μου σε άλλη εκπομπή να έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ ώστε να συνδυάσουν τα φαινόμενα, τα νοσηρά, με τα αίτια τους. Αυτό που κάνατε προηγουμένως ήταν για μένα μεγαλειώδες και σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό το πράγμα, διότι θέσατε το ζήτημα στην πολιτική διάσταση. Ο Νίκος προηγουμένως έβαλε την εργαλειακή διάσταση του ζητήματος, αλλά την οποία την ξέρουμε και ίσως να την συζητήσουμε αργότερα, αλλά η πολιτική διάσταση, η ιδεολογική διάσταση του ζητήματος ακούστηκε για πρώτη φορά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Ιδιαίτερα. Και κάτι άλλο, και το μήνυμα το οποίο προάγεται από εδώ και μιλάμε τώρα για την παρουσία σας ως δάσκαλος, είναι ότι τελικά δεν χρεοκοπήσαμε από δασκάλους και το ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό είναι ουσιαστικό, άρα δεν θα επιτρέψουμε να χρεοκοπήσει η χώρα περισσότερο ιδιαίτερα, διότι αυτό θα είναι χειρότερο από την οικονομική χρεοκοπία. Όταν έχουμε ελλείμματα πνευματικής και ακαδημαϊκής έλλειψης, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα μας χρεοκοπήσουν εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να διαφυλάξουν τις Θερμοπύλες. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα ήταν επίκαιρο και σας προτείνω να το συζητήσουμε είναι το θέμα της ηγεσίας και του χαρίσματος.
1: Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
3: Καλό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ποιος είναι ηγέτης και ποιος δεν είναι.
2: Περί ηγεσίας λοιπόν.
3: Βρήκαμε λοιπόν την επόμενή μας εκπομπή.
2: Θα ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα.
3: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
3: ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μελετόπουλο για την παρουσία του, που δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να πει και άλλα πράγματα λόγω των προβλημάτων.
0: Να τον αξιοποιήσετε μια επόμενη φορά.
1: Να τον αξιοποιήσουμε και αυτόν.
2: Και όσους σχολίασαν, γιατί είναι μαζί μας ήδη, σήμερα βλέπω εξαιρετικά σχόλια από αυτά που έγιναν και τους ευχαριστούμε όσους μας παρακολουθούν τώρα. Και όσους δεν σχολιάζουν, να σχολιάζουν μέσα τους.
3: Μπορούν να πάνε στη σελίδα μας, Πνεύμα Ελεύθερο, στο Facebook.
2: Στο Facebook. Και, Πνεύμα και Ελεύθερο κάτι, στο Facebook.
1: Και κάτι άλλο, σας ευχόμαι καλή μεγαλοβδομάδα, καλή Ανάσταση κιόλας. Εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή το ερχόμενο Σάββατο. Θα προχωρήσουμε στο παραπάνω, δηλαδή 18 του μηνός. Θα κάνουμε την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
2: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
4: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Αβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλουγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
0: Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούνε, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά εκ βάθους καρδίας για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνιατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες.
3: Σκεφτείτε τις ασθένειες που μεταφέρονται μεταξύ ζώων ή εντόμων και ανθρώπων.
2: Αντιμετωπίζουμε επίσης αυξανόμενες απειλές όπως η αντιμικροβιακή αντοχή, όταν δηλαδή τα βακτήρια μεταλλάσσονται και αντιστέκονται στα φάρμακα που χρησιμοποιούμε.
4: Χρειάζεται να δράσουμε τώρα, εστιάζοντας στο One Health ή αλλιώς ενιαία υγεία. Την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση προκλήσεων υγείας στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον προς όφελος όλων.
5: Με μεγάλη εξειδίκευση στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και σταθερή δέσμευση για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, η MSD εστιάζει στο One Health με στόχο να ανακαλύψει και να αναπτύξει λύσεις για τις υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες ασθένειες σε ζώα και ανθρώπους.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με θέματα των ενόπλων δυνάμεων και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα όχι τόσο για τον κόσμο που προέρχεται από τις ενόπλες δυνάμεις ή υπηρετεί τις ενόπλες δυνάμεις, κυρίως για τον κόσμο που δεν έχει σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα, γιατί το να έχουμε καλές και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, όπως μας λένε μετά τις παρελάσεις οι πολιτικοί, είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι και κάτι που το πληρώνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News ο κύριος Δημήτρης Βλαχογιάννης, υποστάτηγος αναποστρατεύσεων.

0: Τη λέξη μεταρρύθμιση που χρησιμοποιήσατε απέχει από αυτό που συμβαίνει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και κατά την άποψή μου χρειαζόταν να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και μια μεταβολή σε κάποια πράγματα, όχι όμως και αυτό που συμβαίνει σήμερα. Κατά την άποψή μου, όπως θα το αναλύσω με συγκεκριμένα ντοκουμέντα, νομίζω ότι μιλάμε για μερική διάλυση, η οποία διάλυση δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, που είναι το σημαντικότερο. Θέλω να επισημάνω ότι είμαι επίτιμος διευθυντής του Σώματος των Δικαστικών Γραμματέων. Δεν είμαι δικαστής και είναι σημαντικό να...
1: Γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα δικαστήρια, ίσως και καλύτερα από τους δικαστές.
0: Στην απονομή της δικαιοσύνης συμπράττουν τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο, δηλαδή στον κύριο Δέντια, και οι δικαστικοί, στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς, οι οποίοι υπάγονται στο ΓΕΘΑ. Και ήμουν ο μακροβιότερος διευθυντής του σώματος και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό για 5 χρόνια.
1: Να.
0: Συνεπώς γνωρίζω από μέσα τι ακριβώς συμβαίνει με το σώμα και πώς λειτουργεί το σύστημα απονομής στρατιωτικής δικαιοσύνης. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα.
1: Να.
0: Θα μου επιτρέψετε λόγω ηλικίας να βάλω και τα γυαλιά μου.
1: Ναι, ελεύθερα.
0: Λοιπόν, με το Προεδρικό Διάταγμα 29, μόλις 20 Μαΐου του 26, ήρθε το Υπουργείο και καταργεί το Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Χανίων στην Κρήτη, δεν υπάρχει άλλο δικαστήριο εκεί, Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Ιωαννίνων, Ναυτοδικείο Αεροδικείο Θεσσαλονίκης και το Αεροδικείο Λάρισας. Τι καταργεί δηλαδή? Καταργεί ένα δικαστήριο στην Κρήτη, το οποίο υπήρχε από το 1945, μιλάω για το στρατοδικείο, ενώ τα άλλα δύο δικαστήρια συστάθηκαν το 1991. Καταργεί το στρατοδικείο των Ιωαννίνων και τα άλλα δύο δικαστήρια που θεσπίστηκαν, άρχισαν να λειτουργούν το 2005. Δηλαδή, ό,τι έφτιαξαν οι προηγούμενοι, εμείς ερχόμαστε και το καταργούμε. Και θα δούμε πόσο λειτουργικό είναι αυτό. Συνεχίζω. Καταργούμε το ναυτοδικείο, όχι εγώ, ο κύριος Υπουργός, το ναυτοδικείο και το αεροδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ αφήνει το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθώ σε αυτό και θα πω ότι δεν κερδίζουμε τίποτα, μάλλον χάνουμε και πολλά. Όχι εγώ, οι άνθρωποι που θα μετακινούνται χωρίς λόγο, ενώ αφού λειτουργεί το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει λόγος. Αν το είχαμε καταργήσει και αυτό, θα είχε ένα νόημα.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, το κόστος είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι θα βρίσκονται εκεί. Αν είχαμε και 50% δικογραφίες παραπάνω, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε μετά στο αεροδικείο της Λάρισας, όπου εκεί υπάρχει και το καταργεί η 110, η 111 στη Μαγνησία και το ΑΤΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Τι θα κάνουν? Θα δούμε πιο κάτω, θα κατεβαίνουν και αυτοί στην Αθήνα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, καταργούμε πράγματα, καταργούμε...
1: Ταλαιπωρούμε κόσμο πάρα πολύ.
0: Θα το πούμε
1: και
0: αυτό.
1: Και οικονομικά τον ταλαιπωρούμε.
0: Ναι, μα ο παράγοντας άνθρωπος για το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκτός της εξισώσεως αυτής και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Έχουμε λοιπόν ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο αναφέρεται σε αυτό που μόλις αναφέρθηκα, το 282 του 2001, το οποίο τι κάνει αυτό? Έρχεται και μοιράζει την κατατόπων αρμοδιότητα στα δικαστήρια. Στη Λάρισα λοιπόν είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, η Καρδίστα, η Φθιώτιδα και η Ευρυτανία. Το αεροδικείο από εκεί, όπως είπαμε, φεύγει και έρχεται στο αεροδικείο της Αθήνας, που και επίσης και το αεροδικείο της Αθήνας δεν μένει στη Σούτσου, σε ένα πολύ ωραίο κτίριο εκεί πέρα, το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το πάρει και ποια θα είναι η χρήση του.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά, ναι, αναλυτικά.
0: Ναι. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και αυτός που θα κερδίσει πρέπει να κερδίσει. Ιδίως σε ό,τι αφορά το νεοκλασικό του ναυτοδικείου.
1: Στο Πασαλιμάνι.
0: Στο Πασαλιμάνι.
1: Φιλέτο, μεγάλο.
0: Εσείς το είπατε. Αυτό το καταπληκτικό.
1: Επειδή τυχαίνει και ξέρω τον Πειραιά, ναι, είναι φιλέτο.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα Γιάννενα που φεύγουν και είχαν το στρατοδικείο Ιωαννίνων, την κατατόπιν αρμοδιότητα στα Ιωάννινα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Θεσποτεία, στην Κέρκυρα, στην Ετωλακαρανία και στη Λευκάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται στην Αθήνα. Γιατί έτσι θέλουμε να έρχονται στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσω κάτι πριν συνεχίσω. Αναλόγως του χώρου που γίνεται το αδίκημα, εφόσον έχουμε στρατιωτικό,

0: από εκεί εκπηγάζει η κατατόπων αρμοδιότητα. Αν εγώ λοιπόν ήμουν εν ενεργεία και πάρω το αυτοκίνητό μου και πάω και κάνω κάτι στην Κέρκυρα. Δεν τη λέω τυχαία την Κέρκυρα, ναι. Λέω την Κέρκυρα γιατί μου αρέσει η Κέρκυρα. Και πάω λοιπόν εκεί στην Κέρκυρα και δημιουργήσω ένα ατύχημα.
1: Ναι.
0: Πού θα έπρεπε να δικαστώ? Στο στρατιωτικό Ιωαννίνο. Τώρα πού? Στην Αθήνα. Γιατί έτσι αποφασίσαμε να έρθουν στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στα Χανιά. Όλοι οι τέσσερις νομοί των Χανίων θα έρθουν και αυτοί στην Αθήνα. Στο αεροδικείο, δηλαδή από τη Σούτσου, στο Ρούφ. Το Ρούφ είναι μια ειδική περίπτωση, θα μας απασχολήσει λίγο παρακάτω στην κουβέντα. Εκεί εκτελείται ένα πείραμα, το οποίο πείραμα πιστεύω ότι θα αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Αυτά εσύ είναι οι δικές μου, αυτά που εισπράττω δηλαδή, τα input μου. Αλλά καλύτερα είναι να αφήσουμε το χρόνο να λειτουργήσει για να επιβεβαιωθούμε. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ, πολύ φοβούμαι ότι θα επιβεβαιωθώ. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνουμε το αεροδικείο Θεσσαλονίκης και όλοι οι νομοί μέχρι από τον Εύρο και κάτω, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και της Μακεδονίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρχονται εάν τελέσουν κάτι, έχουμε τον Ίσμαρο, έχουμε και άλλες μονάδες, δεδομένου του ότι και η λιμενική, η πατρίδα μας έχει όλο παραλίες. Όλοι οι λιμενικοί από την Αλεξανδρούπολη και κάτω που θα έρχονται πλέον στην Αθήνα. Πολύ ωραίο και αυτό. Και να μην το ξεχάσω γιατί είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω ότι ο κατηγορούμενος όσες φορές και να έρθει για να δικαστεί, εφόσον αναβληθεί η υπόθεσή του, τα έξοδα τα πληρώνει μόνος του. Μόνο στην περίπτωση που αθωωθεί θα του καταβληθούν τα έξοδα της μετακινήσεως του.
1: Και υποθέτω όχι άμεσα, θα πρέπει να έχει λίγο υπομονή, έτσι.
0: Είσαστε πολύ αισιόδοξος με το λίγη, γιατί νομίζω είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι απλήρωτοι, διαβάζω διάφορα, αλλά θα επικεντρωθώ στο θέμα για το οποίο πιστεύω ότι γνωρίζω καλά, χωρίς εγωισμό, λόγω της υπηρετήσεώς μου ως διευθυντή του σώματος. Και πάμε τώρα στη Λάρισα, που θα φύγουν από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα φύγει το αεροδικείο και θα έρθει και αυτό στην Αθήνα. Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε? Χάνουμε πολλά, δεν κερδίζουμε σχεδόν τίποτα. Θα αναφερθώ πρώτα στο πείραμα του Ρουφ. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ προσωπικά. Εγώ του έχω δώσει αυτό το όνομα. Παίρνοντας αυτά τα δικαστήρια και φέρνοντάς τα στην Αθήνα, ο κόσμος, ιδίως αυτών που καταργούνται, όπως είναι τα Ιωάννινα και τα Χανιά, γιατί οι άλλοι είπαν παραμένουν εκεί. Τους πληρώνουμε για εκεί και τους παίρνουμε δουλειά. Μόνο αυτό κάνουμε. Και ποιους τους ταλαιπωρούμε? Τον κόσμο στην περιφέρεια. Και να έρχεται στην Αθήνα γιατί έτσι θέλουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς τους φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση η οποία μου αρέσει και δυστυχώς την χρησιμοποιώ για ανθρώπους και δι' για συναδέλφους. Ως πλήθους και κέραμους, ατάκτως ερημένους. Τους παίρνουμε και τους πετάμε. Το δικαστήριο εκεί, στο Ρουφ, το κτίριο δηλαδή, έχει κάποια θεματάκια, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια και τα οποία τα γνωρίζω και μάλλον διέφυγαν της προσοχής κάποιων που μπορούσαν να τα δουν ή δεν τα έμαθαν ποτέ ή εξυπηρετούν τους ιδίους να κοιτάνε κάπου αλλού και να κλείνουν το μάτι. Αυτό το κτίριο είναι πολύ πολύ δοκιμασμένο και θα φτάσω ακριβώς στη δοκιμασία την οποία έχει υποστεί και κατά την άποψή μου είναι πολύ καταπονημένο και εμείς το ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Εάν δεν χωρούν οι συνάδελφοί μου, επειδή στο επιτελείο τα τελευταία χρόνια πριν γίνω διευθυντής του σώματος, είχα ασχοληθεί με ΕΔΕΠΡΟ ανακρίσεις, τιμωρίες, παράπονα κτλ. Υποθέσεις που δεν μπορώ φυσικά να αναφερθώ, διότι περιήλθαν σε γνώση μου ως εκ της ιδιότητός μου. Θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι εάν δεν φτάνουν, εδώ δεν χωράνε στα γραφεία δηλαδή οι άνθρωποι. Να το πω απλά, δεν χωράνε στα γραφεία. Δεν έχουν που να κάνουν. Δεν μιλάμε για σταθμούς εργασίας. Σταθμοί εργασίας δεν υπάρχουν. Να πάρω ένα μπριζάκι και να το βάλω να δουλεύω. Ούτε αυτό υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θα κάθονται με βάρδιες. Μήπως κάποιοι θα θυμηθούμε παλιές εποχές και θα φεύγουμε από την υπηρεσία και θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας για να γράφουμε. Και αν στο σπίτι μας εκεί πέρα μας συμβεί οτιδήποτε, είτε όταν πηγαίνουμε, είτε όταν γυρίζουμε, είτε όταν είμαστε στο σπίτι μας, ενώ γράφουμε αποφάσεις, είμαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής. Ποιος θα απαντήσει σε αυτό? Ποιος επέτρεψε στον αξιωματικό που έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του, να είναι στο σπίτι του για να γράφει αποφάσεις και να μιλά από το τηλέφωνο και να χειρίζεται το διαδίκτυο μόνο, χωρίς προσωπική επαφή με τους δικαστές της έδρας και κυρίως με τον εισαγγελέα? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια εδώ, αν συμβεί αυτό, εγώ βλέπω μια απόλυτη αυθαιρεσία. Αν συμβεί αυτό. Ναι. Καρέκλες πάντως δεν ξέρω αν υπάρχουν. Γραφεία δεν υπάρχουν και χώροι δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται και θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται. Διαπιστώνω λοιπόν εκεί ότι πάμε για το 8ο θαύμα του κόσμου. Αυτό το 8ο θαύμα επιχειρείται τώρα να κάνουμε και το οποίο είναι και ανεφαντικειμένο. Στερείται πραγματικού αντικειμένου σε κάποιες των περιπτώσεων. Ασφαλώς κάποια δικαστήρια έχουν λίγο κόσμο. Έχουν λίγο κόσμο να δικάσουν. Έχουν λίγες υποθέσεις να δικάσουν. Όχι όμως αυτές που ακούστηκαν κάποια στιγμή στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερες από αυτές, αλλά λίγες.
1: Και ο κ. Δένδιας έκανε μια δηλώσια η Ιωάννα. Ότι έχει τρεις υποθέσεις, πέντε υποθέσεις το χρόνο. Πάμε από το νούμερο. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος το νούμερο.
0: Ο κ. Δένδιας
1: το αξίωσε ότι υπάρχει, χωρίς να υπάρχει αντικείμενο, ας πούμε, μας είπε.
0: Εάν το είπε ο κ. Δένδιας, δεν θα διαφωνήσω μαζί του, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ξέρει πολύ καλά τι λέει και γιατί το λέει. Εγώ θα πω αυτά που γνωρίζω και εάν αυτά δεν είναι αληθή, είμαι έτοιμος να ερωτηθώ και να απαντήσω οπουδήποτε πρέπει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω έναν προβληματισμό μου. Από το 2019 μέχρι το 2023 είχαμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από το 2023 μέχρι και σήμερα έχουμε πάλι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Την ίδια κυβέρνηση. Και όταν λέω την ίδια κυβέρνηση, εννοώ σε επίπεδο του αξιωτήμου κυρίου Πρωθυπουργού. Πώς είναι δυνατόν ο προηγούμενος υπουργός, ο οποίος έχει την ίδια επαγγελματική ιδιότητα με τον αξιότιμο κύριο υπουργό,
1: νομικός
0: επιστήμον,
1: βεβαίως,
0: ο κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, να έχει φροντίσει για το σώμα στο οποίο ήμουν διευθυντής και να πάρουμε δεκάδες ανθρώπων, τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να τον πω. Κουραστήκαμε πάρα πολύ και δεν είναι ότι κουραστήκαμε εμείς στη διεύθυνση, γιατί έπρεπε να φροντίσουμε να διενεργηθεί ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος σε επίπεδο τεχνικών θεμάτων και τα καταφέραμε με πολύ κόπο, με πολύ ταλαιπωρία και με πολύ άγχος. Σε αυτό μας βοήθησε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής πάνω στον Καρέα. Έρχομαι λοιπόν τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος παίρνει αυτές τις δεκάδες των ανθρώπων, αναβαθμίζονται κάποια δικαστήρια και παραδίδει στον αξιότιμο κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας τα αλλάζει όλα. Δεν χρειαζόταν, ίσως αυτοί οι όσοι άνθρωποι ήταν τέλος πάντων. Δεν χρειαζόταν. Έπρεπε να πάρουμε λιγότερους. Έπρεπε να τους στριμώξουμε μέσα σε ένα κοτέτσι, γιατί το κτίριο, στο χώρο που βρίσκεται, ήδη ήταν κορεσμένο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς εδώ πλέον τους παστώνουμε. Τους παστώνουμε και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν εν ενεργεία αξιωματικός αυτή τη στιγμή, ένας από τους συναδέλφους μου δηλαδή, τους οποίους τιμώ από τον μικρότερο μέχρι τον διευθυντή που είναι τώρα στη θέση που κατήχα πριν, δεν θα ήθελα να υπηρετώ εκεί και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, οι υποθέσεις είναι πολλές, συνεπώς έχουμε μεγάλη ποσότητα, είμαι πεπισμένος ότι αυτό που θα πάσχει πλέον θα είναι η ποιότητα. Ασφαλώς όταν πρέπει να συζητηθούν και να εκδικαστούν οι υποθέσεις του πινακίου, θα αναφερθώ και στη διαφορά που έχει το σώμα μου με τους έξω, οι οποίοι έξω, δικαστικοί γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων, σε σχέση με τους δικούς μας είναι βασιλείς. Οι δικοί μας είναι οι φτωχοί συγγενείς. Και θα πω γιατί είναι οι φτωχοί συγγενείς. Λοιπόν, θεωρώ ότι το επίπεδο της ποιότητας θα υποβαθμιστεί, γιατί οι άνθρωποι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν όχι μόνο να βρουν γραφείο ή να καθίσουν κάπου, θα χειρίζονται έναν υπολογιστή που είναι κάποιου άλλου και πέραν τούτου Έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Όταν το αεροδικείο χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο λογισμικό για την εισερχόμενη αλληλογραφία του και αυτό έχει στηθεί από έναν άλλο φορέα της αεροπορίας και τώρα εκεί στο ρουφ έχουμε το ΓΕΣ ή την ΑΣΔΙΣ, αυτά τα δύο δεν συμπορεύονται. Πώς θα παίρνει την αλληλογραφία? Θα πρέπει και εκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πιθανόν να συμβαίνει το ίδιο και με τον αυτοδικείο. Αφού λοιπόν τους παστώσαμε και τους βάλαμε εκεί πέρα όλους τους ανθρώπους, τους ζητάμε τώρα να κάνουν τη δουλειά τους. Και τους ζητάμε να κάνουν τη δουλειά τους, ενώ πασίδηλα αυτό που κάνουμε, ειδικά για τους ίδιους, αλλά και για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτά που σήμερα λέμε εδώ, δεν αποπνέει καμία σοβαρότητα αυτή η πρακτική, διότι βλέπω ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και αν μπορέσουν να ανταποκριθούν, ο χρόνος της ενσωμάτωσης όλων στο ίδιο κτίριο θα είναι πολύ μεγάλος, θα χαθεί σε αυτό το χρόνο σημαντική δυναμική για να στήσουμε, το χώρο. Ενώ η δουλειά μας δεν είναι να στείλουμε χώρο. Βέβαια γνωρίζω ότι έχουν έρθει και κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και μάλιστα κάποια κτίρια νομίζω που τα είχαμε κλειστά γιατί δεν θέλαμε να λειτουργήσουν. Εκεί λοιπόν θα στηβαχτούν κάποιοι άνθρωποι και αν δεν στηβαχτούν άνθρωποι θα στηβαχτούν πιθανότατα κάποια αρχεία.
1: Μάλιστα.
0: Τα αρχεία είναι πολύ σημαντικά για ένα δικαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Καρδουνόπουλε, τα αρχεία να διατηρηθούν, χαρτιά είναι, οι αποφάσεις να διατηρηθούν και αν ακόμα καταστρέφουμε μετά από κάποιες δεκαετίες τις δικογραφίες, οι αποφάσεις παραμένουν. Ίσως να ήταν καλύτερα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να πάνε όλες οι αποφάσεις και οι υποθέσεις στα γενικά αρχεία με ένα νόμο που θα αναφερθώ πιο κάτω. Όπως πάντως λειτουργεί τώρα το σύστημα, θεωρώ ότι έχουμε σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό πρόβλημα, όχι ζήτημα. Το οποίο δεν το δημιούργησαν οι συνάδελφοί μου, ούτε οι δικαστές μας. Όπως είπα λοιπόν, δεν οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις δεν έχουν ως παράμετρο τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας, διαπιστώνω τελευταία, και όταν λέω τελευταία, τα τελευταία χρόνια, ότι είναι αμεληταίος έως ανύπαρκτος. Εγώ και αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν πόνεσα πάρα πολύ. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κυρίως κυρίες, που είδαν σαν οικονομική επαγγελματική λύση με πάρα πολλές περγαμηνές και μεταπτυχιακά, δεν μιλάμε για το πτυχίο, ήταν απαραίτητο προσόγιο για να μπορέσουν να έρθουν και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και συνεχίζουν και σπουδάζουν και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους παίρνουμε, τους βάζουμε εκεί και θα σας δείξω σε λίγο πώς ακόμα, τι ακόμα τους περιμένει και πώς θα συμπεριφερθούμε γιατί δεν έχουμε τελειώσει εδώ και την ώρα τους φέρνουμε. Μετά θα τους συμπεριφερθούμε με πολύ μεγάλη αυρότητα σε επίπεδο εκτελέσεως των καθηκόντων τους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι, οι σύνανθρο σώμα, είχαν κάποια όνειρα. Είχαν κάποιες φιλοδοξίες, ως κοινωνιολόγος μιλώ τώρα. Είχαν κάποια όνειρα, είχαν κάποιες φιλοδοξίες, επιθυμούσαν να προσφέρουν και ταυτόχρονα όσοι δεν είχαν μπει με κάποιον άλλο στις ένοπλες δυνάμεις τρόπο, ήρθαν και χάρηκαν πάρα πολύ. Αν τους ρωτούσα τώρα, εκείνα τα χαμόγελα που έβλεπα όταν εκπαιδεύονταν στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων επιτρίμηνο και στη σχολή νοσηλευτικής, δεν θα τα ξαναδώ. Και δεν θα τα ξαναδώ. Διότι κάποιος τους έκοψε το χαμόγελο. Αυτός που τους έκοψε το χαμόγελο δεν είμαι εγώ. Εγώ τους το πρόσφερα απλόχερα και κουράστηκα μαζί με τους επιτελείς διεύθυνσης και πολλοί άλλοι εκτός από εμένα, η τότε ιεραρχία, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση σε ένα σώμα το οποίο είχε πολύ μεγάλα κενά. Ας δούμε και μια άλλη, παράγραφο, μια άλλη παράμετρο, Αυτή η παράμετρος έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν οι δικοί μου οι συνάδελφοι σε σχέση με τους έξω συναδέλφους. Όλοι μας έχουμε πάει σε ένα ποινικό δικαστήριο. Εκεί που έχουμε πάει λοιπόν στο ποινικό δικαστήριο βλέπουμε τον συνάδελφο δικαστικό γραμματέα, όπως βλέπουμε την έδρα άκρα δεξιά, να κοιτά μόνο αν δουλεύει, αν λειτουργεί η μικροφωνική. και να λέει πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο μακριά από το μικρόφωνο, ξαναπείτε το για να δούμε αν καταγράφηκε, γιατί όλα αυτά μετά απομαγνητοφωνούνται και έχουμε μια πολύ εύκολη δουλειά. Μέχρι τι ώρα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός δουλεύει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 3 παρά 10 συγκεκριμένα. Μετά τι κάνει? Το συνδικαλιστικό του όργανο του λέει, κόβουμε οτιδήποτε κάνουμε μέχρι τώρα, δεν θα εργαστείς περισσότερο από εκεί και θα έχεις πρόβλημα με εμάς. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Οι δικαστικοί γραμματείς έρχονται το πρωί, που είναι να ανέβουν στην έδρα, να συμμετάσχουν στην αποδομή της δικαιοσύνης και να συμπράξουν με τους αξιοτίμους κυρίους δικαστικούς λειτουργούς, έρχονται στις 7 η ώρα. Άντε 7.30. 9 η ώρα θα ανέβουν πάνω στην έδρα. Και θα πάει 10 και θα πάει 12 και θα πάει 3 το μεσημέρι, και επειδή το πινάκι είναι μεγάλο, θα πάει 5 το απόγευμα και θα πάει και 8, θα πάει και 12 το βράδυ. Αλλά ευτυχώς έχουμε τη μικροφωνική. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία μικροφωνική. Από το πρωί στις 9 μέχρι ό,τι ώρα αυτός ο άνθρωπος είναι με ένα στυλό και γράφει. Και όταν τελειώσει το ένα στυλό, παίρνουμε άλλο στυλό. Και μετά παίρνουμε άλλο στυλό. Έκανα και λάθος γραμματικό, βλέπετε. Είπα ο στυλός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ζω αυτό που κάνω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και αλλάζει στυλό και ξαναγράφει και ξαναγράφει και ξαναγράφει. Οι άνθρωποι που δικάζονται, οι υποθέσεις που δικάζονται στις 9 ή στις 12, με έναν άνθρωπο που γράφει συνεχώς με το χέρι του, είναι ευνοημένοι σε σχέση με αυτόν, που την υπόθεσή του θα τη γράψουμε στις 3 το μεσημέρι ή στις 6 το απόγευμα ή στις 9 το βράδυ. Η ποιότητα, υπάρχει η ανθρώπινη κόπωση. Ναι. Και όπως είπα πριν από λίγο, τιμώ όλες τις κυρίες που είναι στο σώμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το φύλο, την ηλικία, την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου που είναι εκεί. Δεν είναι ένα ρομπότ να ανεβαίνει, να γράφει και εν τέλει να του ζητούμε μετά ευθύνες αν δεν έγραψε σωστά. Μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει. Ποια είναι η διαφορά με τους έξω δικαστικούς γραμματείς? Ότι ο δικός μας έχει δώσει έναν όρκο. Έχει δώσει έναν όρκο να εξουθενώνεται. Έχουμε μια άλλη στρατιωτική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των κυρίων συναδέλφων ιατρών, που ξεκινάνε την εφημερία τους και κάθονται, εξετάζουν. Ο δικός μας σκέφτεται, ακούει και γράφει. Σκέφτεται, ακούει και γράφει. Δεν είναι υποδιέστερος, αν είναι δυνατόν, ο ρόλος του ιατρού. Εγώ μιλώ μόνο για τον συναδελφό μου. Δεν θα κρίνω τον γιατρό, που είναι και νυχτέρι, και άλλο νυχτέρι. Ο δικός μου λοιπόν ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο δικός μου μέχρι πρότινος, αλλά για να είμαι εδώ, δικός μου ακόμα. Λοιπόν, έχει κουραστεί και δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Όταν δεν θα μπορέσει να αποδώσει, θα του ζητηθούν ευθύνες. Το βρίσκω και άδικο και τιμωρητικό. Οπότε, τοποθετούμε ότι εμείς δεν γράφουμε χειρογραφικά, δεν γράφουμε ψηφιακά, ό,τι λέγεται, αλλά καθόμαστε με το στυλό και γράφουμε συνεχώς όσες ώρες είμαστε πάνω στην έδρα, και υπάρχει και μια σαφέστατη εκμετάλλευση του ότι φοράμε στολή, την οποία τιμούμε, αλλά πρέπει να μας τιμήσουν και από την άλλη μεριά. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Όταν κάποιος θέτει τον εαυτό του, μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδος, δεν σημαίνει ότι παντρεύεται μόνο τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του απεμπολίζονται, δεν νομίζω. Όμως άλλο το τι νομίζω εγώ και άλλο το τι γίνεται, και δυστυχώς γίνεται αυτό το οποίο σας εξιστορώ. Ας πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Όπως είπα, η ποιότητα θα πέφτει και ο άνθρωπος θα δοκιμάζεται, και θα δοκιμάζεται σκληρά, ό,τι πρόβλημα και να έχει. Είτε ξύπνησε καλά εκείνη την ημέρα, είτε δεν ξύπνησε, αυτός θα πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα και θα πρέπει να αποδώσει. Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια, και τώρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να συμβεί συχνότερα. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υποστεί μία βλάβη στην υγεία του, στις 3-4 ώρα το απόγευμα, στις 6, δεν θέλω να πω σε κάτι βαρύ, να πω κάτι ευκολότερο, θα γίνει μία ΕΔΕ. Αυτό λέει. Για βλάβη της υγείας κάνουμε μια ΕΔΕ.
1: Για απλή διαθεσία δηλαδή.
0: Όχι απλή διαθεσία, λέω ότι λιποθύμησε.
1: Ναι.
0: Λιποθύμησε. Mm. Θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτόν, για απλή αδιαθεσία, η οποία θα, όχι ζαλίστηκε, ναι, ενώ θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτό, θα σταματήσει, θα ανέβει ίσως κάποιος άλλος πάνω, θα τον πάρουν στο νοσοκομείο, θα τον πάρουν στο νοσοκομείο, και εκεί που θα τον πάρουν στο νοσοκομείο, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να εξετάσουμε τι ήταν αυτό. Ο χαμηλός αιματοκρίτης του ήταν, η πίεση του του έπεσε, τα μάτια του κουράστηκαν, τα χεράκια του κουράστηκαν, κάτι συνέβη. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τις ευθύνες για το ότι αυτός ο άνθρωπος από τις 9 το πρωί γράφει μέχρι τις 9 το βράδυ? Κάποιος πρέπει να τις αναλάβει. Και για να τις αναλάβει κάποιος θα πρέπει να πληρώσει την αγωγή. Εγώ αν ήμουν εκεί πέρα, ναι, θα ζητούσα, δεν προτρέπω κανένα να το κάνει. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να τραβάνε 2 μέρες συνεχόμενα. Εγώ δεν μπορούσα να τραβήξω 2 μέρες συνεχόμενα και κάποια στιγμή νίσταζα, κουραζόμουν. Και κάποια πράγματα σημαντικά τα έχανα. Τα θυμόταν μετά ο πρόεδρος, γιατί ο πρόεδρος δεν έγραφε και απλώς παρακολουθούσε. Εγώ έπρεπε και να ακούω και να γράφω. Ο πρόεδρος εκτιμούσε την κατάσταση και ναι, σύμφωνα με τη συνείδησή του αποφάσισε. Άρα λοιπόν δεν ξέρω η ΕΑΔΕ αυτή τι θα βγάλει. Και πάμε τώρα σε κάποια πραγματάκια που αναφύονται αυτοδίκαια με αυτή, αφού είπα για τον κόσμο μας πώς λειτουργεί, που τους βάζουμε εκεί πέρα σαν πλήθους και κεράμους ατάκτους ερημένους και τους πετάμε λοιπόν εκεί πέρα να κάνουν τη δουλειά που τους διατάξαμε να κάνουν. Ποιος είναι ο λόγος που επιβάλλει τη μεταστέγαση του αεροδικείου Αθηνών από Τσαμπελόκηπου στο Ρουφ? Δηλαδή ποιος θα κερδίσει και τι ακριβώς στον παρόντα πανθομολογουμένος προεκλογικό χρόνο? Δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι πολιτικός. Ποιος επιβάλλει τη μεταστέγαση, ποιος λόγος επιβάλλει τη μεταστέγαση του ναυτοδικείου από το εξαιρετικό και ιστορικό νεοκλασικό κτίριο της ακτής Μουτσοπούλου στο Ρουφ? Δόθηκαν πολλά λεφτά. Το μόνο πρόβλημα που είχε αυτό το δικαστήριο είναι ότι δεν είχε πραγματικά χώρο στάθμευσης εξωτερικό. Αξίζει όλα τα λεφτά που δόθηκαν, φτιάχτηκε μια καταπληκτική αίθουσα, να έρθουμε σήμερα και να πούμε δεν το χρειαζόμαστε? Μερικά πράγματα αποτελούν ιστορία. Και αυτή η ιστορία δεν σβήνεται γιατί κάποιος με κάποιους άλλους θέλει να τη σβήσει. Αυτή η ιστορία, το ναυτικό είναι ιστορία, το ναυτοδικείο είναι ιστορία, και αν και δεν μου πέφτει λόγος, και το ναυτικό νοσοκομείο δίπλα επίσης είναι ιστορία.
1: Ακριβώς. Είναι μεσοτυχία.
0: Είναι μεσοτυχία, ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το φιλέτο στο Πασαλιμάνι. Και για να μην το χρεώσω, σας το πω εγώ, η καχυποψία που δημιουργήσε μας δημοσιογράφους είναι ότι όλα αυτά έχουν σχέση με το real estate που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί όση ώρα μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, καμία. Εκτός ότι θέλουμε να απελευθερώσουμε το φιλέτο του ναυτοδικείου, κάπου να το νοικιάσουμε, να το πουλήσουμε. Το αεροδικείο είναι στην οδό Σούτσου, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο της Αθήνας. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλη λογική. Αν υπάρχει άλλη λογική, πολύ ευχαρίστω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας την εξηγήσουν. Αλλά αυτά τα περί οικονομίας, ότι κάνουμε οικονομία με όσα μας έχετε περιγράψει μέχρι στιγμής, είναι απλά αστιότητες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομία. Αντιθέτως, νομίζω σε ό,τι αφορά τον κόσμο που θα υποστεί τις συνέπειες όλης αυτής της μεταρρύθμισης, υπάρχει μόνο κόστος. Πολύ μεγάλο κόστος. Τεράστιο κόστος.
0: Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως το κόστος σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. Δεν μπορεί να έχω μεγαλώσει 40 χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Δένδιας, δεν καταφέρουμε αντίον του κύριου Δένδια, ούτε ήρθα εδώ να κάνω αντιπολίτευση. Ο κύριος Δένδιας είναι ο κύριος Δένδιας. Κοιτάει πάρα πολύ καλά την εικόνα του και τον συγχαίρω γι' αυτό, το κάνει με ιδανικό τρόπο. Μακάρι να το έκανα και εγώ με τον ίδιο ιδανικό τρόπο.
1: Θα φανεί το αποτέλεσμα σε εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα να μην μιλήσω πολιτικά. Λοιπόν, ναι, εν πάση περιπτώσει. Ο πολλαπλασιαστής ισχύος και ο πολλαπλασιαστής ισχύος. Το γεγονός ότι η συνάδελφή μου, η δικαστική γραμματής, δεν είναι μάχημη, αλλά κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν με τον τρόπο που σας εξήγησα πριν από λίγο για πάρα πολλές ώρες.
1: Και πώς, με συγχωρείτε τώρα, επειδή ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι δεν έχετε τεχνικά μέσα για να καταγράφετε η διαδικασία της δίκης. Πώς μπορεί να καταγράφει ακριβώς ότι λέει ο κατηγορούμενος, ο μάρτυρας? Δηλαδή με το χέρι είναι λίγο, είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα ξεφύγουν.
0: Να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το κομμάτι ήταν το πρώτο κομμάτι όταν μπαίνει κάποιος, εισέρχεται κάποιος στο σώμα. Είναι το πρώτο κομμάτι με το οποίο ασχολείται. Όχι, δεν ασχολείται και μεγαλύτερος, αλλά τουλάχιστον εκεί. Το νεανικό σφρίγος, επικαλούμε το νεανικό σφρίγος. Επικαλούμε το πάθος, επικαλούμε την ανάγκη για ανάδειξη και καταξίωση μέσα σε ένα χώρο, το οποίο όμως λειτουργεί αρνητικά σε βάρος σου από αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά που μόλις είπα. Ναι. Ασφαλώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, πρέπει να απαντώ σε αυτό που με ρωτούν. Πράγματι, δεν μπορούν να τα γράψουν. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα γράψει.
1: Φυσιολογικό.
0: Και ακόμα και αυτοί που ξέρουν στενογραφία θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Πρέπει τη στενογραφία να την. Επειδή ήταν και αυτό ένα ζήτημα, αν θα έπρεπε να ξέρουν στενογραφία και ποιοι ξέρουν στενογραφία, πρέπει να τη χρησιμοποιεί συνεχώς. Έτσι ώστε επικαιροποιημένα να παιδεύεσαι πάνω σε αυτό. Αν δεν παιδεύεσαι, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να είσαι το ίδιο δυνατός και το ίδιο άξιος για κάτι τέτοιο. Να. Όχι, δεν τα γράφουν αυτά. Γράφουν ό,τι θεωρούν σημαντικά, έχοντας διαβάσει πολύ καλά τις ποινικές υποθέσεις και ξέροντας τι είναι αυτό που θα τους χρειαστεί για να γράψουν τη μειοψηφία ή την πλειοψηφία. Ανάλογα με το ποια θα είναι η απόφαση. Οι συνάδελφοι μου κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και την κάνουν ανθρωπίνως φτάνοντας στα όρια τους. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι τους εξωθούν στα όρια τους και πολύ φοβούμαι ότι αν συμβεί κάτι, αν και δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, θα δούμε κάτι το οποίο δεν θα εξυπηρετεί. Εγώ τότε θα πρέπει να δω αν ήμουν δικαστικός γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο στο στράτευμα, εάν έχω εξωθηθεί πέραν των ανθρωπίνων ορίων, τι ήταν αυτό που με έφτασε εκεί. Ο πρόεδρος ήτανε, ο εισαγγελέας με τη διαταγή του, ο διοικητής μου. Ποιος με έφτασε εκεί και γιατί έχω πάθει μια βλάβη, έχω υποστεί μια βλάβη η οποία θα μου μείνει, γιατί έχουν και τέτοια παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ προσωπικά σε ανθρώπους, οι οποίοι είχαν θέμα παλαιότερες εποχές που επίσης γράφαμε με το χέρι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, υφίστανται οι απαραίτητοι χώροι για συνεδριάσεις 4 δικαστηρίων στο Ρουφ. Πληροφορούμε ότι προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τον αυτοδικείο Πειραιά έχει μια καταπληκτική αίθουσα και έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, ό,τι και να φτιάξουν θα οχριά και θα έχουμε από τη μία μια σκηνή και από την άλλη θα έχουμε ένα οικοδόμημα. Η σκηνή με το οικοδόμημα, όσο καλή και να είναι, δεν είναι να μειώνω την προσπάθεια των συναδέλφων, δεν μειώνω τη σκέψη, απλά λέω δεν θα μπορεί να είναι το ίδιο. Ναι. Το είχαμε έτοιμο και τώρα δίνουμε κάποια άλλα χρήματα και το ποιος θα κερδίσει ή δεν θα κερδίσει ή ποιοι άλλοι λόγοι το επιβάλλουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω ζήσει εγώ. Τα προγραμματισμένα πινάκια, μέχρι ποιο βαθμό θα φτάνουν, ποιον αριθμό θα φτάνουν. Στα ποινικά δικαστήρια έξω μπορεί να φτάνει ανάλογα και το δικαστήριο, μπορεί να φτάνει στο 20, 25, δεν ξέρω ποια δικάζονται, ποια δεν δικάζονται και κάποια αναβάλλονται. Εδώ δεν αναβάλλονται λόγω ωραρίου, θα καθίσεις και θα γράφεις μέχρι να πέσεις κάτω ή μέχρι να τελειώσει το πινάκιο. Αυτό για μένα είναι καταναγκασμός και εκμετάλλευση του γεγονότος ότι δεν μπορώ να έχω ένα συνδικαλιστικό όργανο που θα μου πει 3 παρά 10 θα κατεβάσει το στυλό.
1: Να.
0: Το σύστημα καταγραφής ήχου το αφήνουμε τελείως απ' έξω και το αφήνουμε τελείως απ' έξω γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει. Εύχομαι μετά από αυτή την συζήτηση τουλάχιστον να φτιάξουν αυτό και έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου να έχουν μια καλύτερη ημέρα. Αλλά ας πάμε και σε πιο πρακτικά ζητήματα. Οι χώροι εργασίας υπάρχουν, τα γραφεία υπάρχουν και όταν λέω τα γραφεία εννοώ και τα έπιπλα εννοώ και τους χώρους. Το πιο απλό, δεν έχει αναβαθμιστεί αυτό που εξυπηρετούσε τις ανάγκες 80 ανθρώπων, τώρα θα πάει να εξυπηρετεί τις ανάγκες 150, 140 ανθρώπων. Θα εξυπηρετήσουν ακόμα και το απλό, yeah. Τα βεσέ δηλαδή. Η προδικασία, η προανάκριση και η κύρια ανάκριση θα εξυπηρετηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Πού θα πάνε αυτές οι δικογραφίες, τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, ειδικά του στρατοδικείου είναι πολύ μεγάλα. Πού θα τοποθετηθούν και θα είναι ασφαλή εκεί, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις στεγανότητας ή θα έχουμε υγρασία και μετά από λίγο θα είναι για πέταμα.
1: Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου η ποιότητα της στρατιωτικής δικαιοσύνης θα πέσει εκ των πραγμάτων.
0: Όχι σε επίπεδο δικαστών. Σε επίπεδο δικαστών δεν τους ακούμπησα καθόλου τους δικαστές.
1: Σύμφωνοι, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Έχετε καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια μανία γενικώς να καταργήσουμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, να καταργήσουμε το ένα. Αν υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες που δίκαζαν, θα ήταν εύκολη η εξήγηση ότι θα βάλουν ιδιώτες και εκεί, αλλά επειδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχετε καταλάβει ποιος είναι ο στόχος, εκτός από αυτό που έβαλα εγώ στο τραπέζι, ότι έχει κάποια πολύ ωραία φιλέτα που στέγαζαν τον αυτοδικείο, ας πούμε, και που αν τα πουλήσουμε, αν τα νοικιάσουμε κτλ.
0: Αν ήταν αυτό μόνο, θα συμφωνούσα μαζί σας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραμένει εκεί. Ναι. Γιατί παίρνουμε το αεροδικείο και φέρνουμε τον άλλον από τον Εύρο στην Αθήνα. Όλη η Κρήτη, που δεν έχει κανένα αξιόλογο κτίριο εκεί, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω δηλαδή, η Κρήτη γιατί έρχεται στην Αθήνα. Δεν έχουμε κόσμο. Πήραμε τόσους πολλούς με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τι είναι αυτό που μετέβαλε χρονικά τον ένα, τη σκέψη του ενός υπουργού Εθνικής Άμυνας από τον αμέσως επόμενο. Δηλαδή ο αμέσως επόμενος από τον προηγούμενο.
1: Το είναι ακόμα στην κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Δηλαδή ποιος δεν συνεννοείται με ποιον και γιατί δεν συνεννοείται κάποιος με κάποιον άλλον. Τι ήταν αυτό που τόσα χρόνια, δεκαετίες γινόταν λάθος και ξαφνικά ανακαλύψαμε τον τροχό και είδαμε ότι αυτά είναι λάθη. Και δεν είναι μόνο λάθη που δεν τους δώσαμε το χρόνο να έχει μια μεταβατική περίοδο αρκετά μεγάλη. 20 Μαΐου σας είπα ότι υπεγράφει δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα και τώρα μέσα στο καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο πρέπει να βρίσκονται τα δικαστήρια στο ρούφ.
1: Μας.
0: Εγώ δεν έχω βρει κάποιον μαγικό τρόπο και ένα να μπορώ να λειτουργήσω τέλος πάντων με ένα μαγικό ραβδάκι και να μετατρέπω τους χώρους που χωράγανε 50 ανθρώπους να χωράνε 100 ανθρώπους. Ναι. Ότι θα χωρέσουν, θα χωρέσουν. Διαταγή πήραν και θα την εκτελέσουν. Θα εκτελέσουν τη διαταγή εκτελώντας τους εαυτούς τους όμως.
1: Ναι.
0: Τα είπα πριν από λίγο δηλαδή. Για να δω ένα τελευταίο κομμάτι σε αυτό που μου είπατε.
1: Ναι.
0: Τα έξω, οι ένοπλες δυνάμεις, οι συνάδελφοί μου των ενόπλων δυνάμεων, όπου και αν βρίσκονται εκτός των στρατιωτικών δικαστήριων, υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές που παίρνουν. Αυτό ορκιστήκαμε και με αυτό πορευθήκαμε. Το ίδιο ισχύει και τους στρατιωτικούς δικαστικούς γραμματείς. Οι στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς έχουν μια μικρή ιδιαιτερότητα. Στην ποινική δικαιοσύνη λοιπόν τα πράγματα έχουν ανελαστικές δικονομικές προθεσμίες, αντιδίκους, διαδίκους, για να πάω στο επόμενο στάδιο, δικηγόρους, μάρτυρες, ανακριτές, τεράστια αρχεία 20ετίας, τρέχουσες δικογραφίες και προπάντων σημαντικούς ανθρώπους, οι άνθρωποι μας. Όλοι αυτοί που είπα θα δεχθούν τέτοια πίεση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που κατά την άποψή μου θα πρέπει να πλησιάζουν τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Ναι, και αν όχι όλοι, κάποιοι εξ αυτών.
1: Ναι. Επειδή μου είπατε, για να κλείσουμε, πολλές φορές στη συζήτηση ότι δεν είστε πολιτικός, ωστόσο μετά την αποστρατεία σας μαθαίνουμε ότι έχετε εμπλακεί με το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Τι σας οδηγήσε σε αυτή την απόφαση και στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
0: Πηγαίνουμε απότομα σε ένα άλλο.
1: Μετά από όλα αυτά που καταθέσατε.
0: Ναι, νομίζω το εξαντλήσαμε.
1: Ναι.
0: Το εξαντλήσαμε. Καταρχάς, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν βρέθηκα με παρθενογέννηση στα 60 μου παρά ένα έτος σε αυτή τη χώρα. Ασφαλώς ήμουν σε κάποιους χώρους και αν δεν με εξυπηρετούσαν, είχα την διακριτική ευχέρεια να μετακινηθώ, πιστεύοντας ότι έκανα το καλύτερο για την πατρίδα μου. Δεν μετακινήθηκα ιδιαίτερα από εκείνους τους χώρους. Οι χώροι μετακινήθηκαν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έμεινα εκτός χώρου, διότι κάποιοι χώροι μετακινούνται μόνο και μόνο με αντάλλαγμα την εξουσία. Η εξουσία λοιπόν επιτρέπει να συμβαίνει οποιαδήποτε μετακίνηση, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, για να εξυπηρετηθεί αυτή η ανάγκη της διατήρησής της. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι μια γυναίκα την οποία τη γνώρισα προσωπικά, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μου έδωσε στην αρχή την εικόνα και τώρα πλέον την πεποίθηση ότι είναι ένας άνθρωπος αληθινός, ευαίσθητος, δυναμικός ταυτόχρονα, ηθικός, δίκαιος, ο οποίος πιστεύει αυτά που λέει. Το ζητούμενο λοιπόν για κάποιους είναι αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει και γιατί το πιστεύω. Αν ήταν μόνη της η κυρία Καριστιανού σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορούσε. Οι άνθρωποι όμως που είμαστε δίπλα της, ας αφήσω τον εαυτό απ' έξω, όλοι οι υπόλοιποι ή περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, άνθρωποι που έχουν δουλέψει, άνθρωποι του μόχθου, επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο στο οποίο καλούνται να συνδράμουν. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι δεν μιλώ τώρα ως εκπρόσωπος του κινήματος, διότι σε αυτό το κίνημα είμαστε όλοι ισοδύναμοι, στον παρόντα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και μιλώ για τον εαυτό μου και αυτά που εισέπραξα. Ναι. Τα συναισθήματα δηλαδή που έχω εισπράξει. Πιστεύω λοιπόν ότι η δυναμική που θα εκφράσει, θα εκφραστεί προς το κίνημα, αλλά και θα εκφράσει το κίνημα αργότερα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται τώρα στο διαδίκτυο ή σε κάποια ΜΜΕ, τα οποία και εκείνα εξυπηρετούν, αν όχι όλα, κάποιες σκοπιμότητες. Αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετώ καμία σκοπιμότητα για το κίνημα στο οποίο συμμετέχω. Μιλώ από καρδιάς και μιλώ γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνω, όπως μίλησα για τους συναδέλφους μου πριν από λίγο, πιστεύοντας ότι είμαι η φωνή τους. Γι' αυτό παίρνω το βήμα αυτό και καταχρώμαι ελαφρώς του χρόνου, προκειμένου να πω ότι δεν είναι λάθος, δεν είναι απειρία, δεν είναι ρίσκο να υποστηρίξει κάποιος το κίνημα. Ασφαλώς στο κίνημα δεν υπάρχει εμπειρία στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στους συμμετέρους με ήττα, ναι, εκεί δεν υπάρχει εμπειρία. Αλλά αν κάποιος θέλει και επιζητά μια τέτοια εμπειρία, νομίζω μπορεί να τη βρει κάπου αλλού, όχι στο κίνημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα λέμε συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή δύναμη και εύχομαι στους συναδέλφους μου να βρουν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν στις διαταγές που έχουν λάβει, οι οποίες σε κάποιες των περιπτώσεων φαίνονται πάρα πολύ δύσκολες να υλοποιηθούν και γι' αυτό θλίβομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Κρήτη.
9: Είναι μια επιτομή της κοινωνίας η εικόνα στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε.
10: Ναι, δεν είδα την Καλλιθέα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το είδα έτσι επειδή βρίσκομαι σε ταξίδι. Μια γυναίκα διασώθηκε, αυτό δεν είναι, από τη πυρκαγιά που πήγε
9: αλλά...
10: και διασώθηκε.
9: Ναι. Σωστά. Μείναν περισσότερο στο να πέσω, πέσε, θα σε σώσουμε. Και έπεσε και σώθηκε.
10: Και θέσατε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο των πραγμάτων. Οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στην αυθόρμητη καθημερινή ζωή μεταξύ τους και όταν χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται, διαβρώνει το υπέδαφος των σχέσεων και η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Αν το δούμε από απλά γεγονότα, τις λεπτομέρειες τις καθημερινές, μέχρι την κυκλοφορία μας στο δρόμο. Η κυκλοφορία μας στο δρόμο δεν προϋποθέτει την εμπιστοσύνη στον άγνωστο διπλανό μας, που θεωρούμε ότι αυτός θα τηρήσει τους κανόνες και δεν θα θέσει σε κανέναν σε κίνδυνο ούτε τη δική του ασφάλεια ούτε τη δική μας.
9: Σωστά.
10: Όταν αυτή η εμπιστοσύνη διαταραχθεί, φανταστείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία, και όταν η εμπιστοσύνη στην εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, στην κάθε φορά εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, φανταστείτε το βάθος του προβλήματος που προκύπτει καθημερινά στην κοινωνική λειτουργία. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και το θεμέλιο των πραγμάτων. Σωστά το θέτει.
9: Κύριε Κουσούλη, θυμάμαι ότι σχεδόν επίμονα λέτε ότι η κρίση δεν την έχουμε δει σε πλήρη εικόνα, απλά βλέπουμε πια έναν επιταχυνόμενο ρυθμό σε αυτή την κρίση, την παρακμή και τη σύψη. Από την άλλη όμως, αρχίζει και καλλιεργείται μία αντίληψη ότι το πολιτικό σύστημα, ναι μεν είναι σε βαθιά κρίση, αλλά δεν φαίνεται να αισθάνεται και μια απειλή για την ίδια την υπόσταση ή την κυριαρχία του.
10: Ναι, σωστά το περιγράφετε κύριε Σαχίνη. Η απειλή, εάν λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή εάν υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει στην κάλπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα που ζούμε να εκφραστεί η λαϊκή βούληση και συνεπώς να καταγραφεί με συγκεκριμένο τρόπο, με αριθμούς και ποσοστά θα ήθελα να πω, επιτρέψτε μου, ο βαθμός και η ένταση της δυσαρέσκειας, ο βαθμός και η ένταση της αποδοκιμασίας. Συνεπώς σήμερα αυτό που περιγράφεται είναι η προσπάθεια του λεγόμενου πολιτικού συστήματος να δείξει ότι δεν τελεί υπό απειλή, ότι το συνοδεύει ακόμη μια εμπιστοσύνη, γι' αυτό και στην πραγματικότητα τις εκλογές τις βλέπει περίπου σαν ευκαιριακή υπόθεση την οποία θα μπορέσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ελέγξει, και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο έχετε δίκιο να λέτε ότι αισθάνεται ασφαλές για το προσωπικό και το σύστημα. Μπορεί όμως να προσθέσει κανείς ότι δείχνει ότι αισθάνεται ασφαλές, ενώ στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που το απειλεί, γιατί αυτό που ονομάζουμε λειτουργία πολιτική στη χώρα έχει φτάσει σε ένα τέλος. Και κατά τη γνώμη μου, η πολιτική κρίση που έρχεται, δηλαδή ο κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων, η αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης, η απώλεια της επιρροής των πολιτικών κομμάτων πάνω στο κοινωνικό σώμα, αυτό είναι στην πραγματικότητα ο κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων των κομμάτων, θα επιταχύνει αυτή την κρίση, θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα οξυνθεί ο πολιτικός ανταγωνισμός και θα δούμε πια πραγματικά πώς το κοινωνικό σώμα, το πολιτικό, το εκλογικό σώμα θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη. Mm. Μπορεί να φοβηθεί και να υποστηρίξει την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Μπορεί να μην φοβηθεί και να θελήσει να επιταχύνει την κρίση προς μια νέα ανασύνθεση και ανασύνταξη των πραγμάτων. Αυτό θα απαντηθεί μόνο στην κάμπη.
9: Άρα νιώθετε ότι όλη αυτή η εικόνα, όπως είπε και ένας πολιτικός, που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, κάποιος μπορεί να περάσει από τρία κόμματα, άλλος να δοθεί δανεικός, άλλος με υποσχετική, άλλοι να ανταλλαχθούν, άλλοι να πάνε ανάλογα με ταμπέλες, είναι απόρρια όλης αυτής της κρίσης?
10: Είναι εκδηλώσεις της κρίσης σε εξέλιξη. Της πολιτικής κρίσης σε εξέλιξη. Μια κοινωνία βρίσκεται σε κρίση όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κρίση αντιπροσώπευσης, δηλαδή δεν μπορεί πολιτικά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της. Γιατί η πολιτική αυτό είναι στην πραγματικότητα, θα έλεγα είναι και μόνο αυτό, η υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Είτε πρόκειται για τον έλεγχο της βίας, είτε πρόκειται για τον έλεγχο της ακρίβειας, κύριε Σαχίνη. Mm. Όταν αυτό δεν μπορεί να συντελεστεί, δηλαδή η πολιτική λειτουργία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων, προκύπτει μια κρίση. Η κρίση εκδηλώνεται μέσα από πολλές μορφές παρακμής και αυτή η κρίση μπορεί να βρει μόνο μέσα από την πολιτική λειτουργία πάλι μια νέα λύση, ώστε να υπάρξει μια νέα αρχή, και αυτό θα γίνει μόνο στην κάλπη. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο δηλαδή για να το κάνουμε αυτό. Γίνεται δια των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα σήμερα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται, δεν δύναται να αντιληφθούν το βάθος της κρίσης. Θεωρούν ότι αυτά που ζούμε είναι επιφανειακά και ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς έχουμε μια διαδρομή κρίσης μπροστά μας και η τροπή των πραγμάτων θα καθοριστεί από τη στάση των ανθρώπων. Άλλη μέθοδος και εδώ δεν υπάρχει, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή τι θα κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι, πώς θα χειριστούν το ζήτημα που αφορά τη ζωή τους, που είναι ζήτημα της ζωής τους, και πώς θα εκφραστούν την ημέρα της κρίσης, που είναι η ημέρα της κάλπης.
9: Αισθάνεστε με βάση αυτό που περιγράφετε ότι θα εκφραστούν ή θα οδηγηθούν σε μία λύση ακόμη μαζικότερης αποχής, που όπως έχετε πει πολλές φορές, μόνο λύση που δεν είναι, είναι στάση πολιτική, αλλά τελικά δεν είναι λύση. Αισθάνεστε ότι μπορεί να διευρυνθεί αυτό το ποσοστό?
10: Έχω τη γνώμη, ναι. Τη γνώμη ότι δεν θα διευρυνθεί η αποχή, αν ας πούμε λάβουμε το ύψος της αποχής των ευρωεκλογών, που ήταν ένα συντριπτικό ύψος, μια συντριπτική αποχή από τις εκλογές. Νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, κύριε Σαχίνη, ποιο θα είναι το ύψος αυτής της συμμετοχής. Γιατί μπορεί η παρέτηση που υπάρχει μέσα στη μη συμμετοχή, δηλαδή στην αποχή από τις εκλογές, να έχει δυναμώσει και να μην είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε σήμερα. Γιατί εμείς παρατηρούμε μια εικόνα που διαμορφώνεται, αλλά η πραγματική ζωή έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που δυνάμεθα να αντιληφθούμε. Συνεπώς μπορεί το βράδυ της κάλπης, της πρώτης κάλπης, γιατί οπωσδήποτε θα υπάρξει και μια δεύτερη κάλπη, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλες εκπλήξεις, είτε για τα ποσοστά των κομμάτων, είτε για τη φαντασία της αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος, είτε για τις επιδιώξεις των μικρότερων κομμάτων, και να πάμε σε έναν παρετέρω κατακαιρματισμό, δηλαδή σε μια επιδείνωση, δημιουργική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης, και αυτό να είναι ένα συντελεστή συνειδητοποίησης, δηλαδή οι άνθρωποι να καταλάβουν καλύτερα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και ότι μια αναγκαία ανασύνταξη πρέπει να επιταχυνθεί. Και αυτή η ανασύνταξη μπορεί να προκύψει μόνο και πάλι από τις στάσεις των ανθρώπων, μέσα από τις διαθέσιμες δυνατότητες που έχουν, τις υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές θα εμφανιστούν ενώπιον των πολιτών εν ώψη της κάλπης. Και πάλι επαναλαμβάνω, άλλη μέθοδο δεν διαθέτω.
9: Επιμένετε σε αυτό, θα έλεγε κανείς, ευλαβικά. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται, εντάξει, σε αυτό το καθεστώς, την εικόνα σύψης παρακμής, έχουμε μία έκφανση, τις μεταγραφές, μετακινήσεις, αποχωρήσεις, προσχωρήσεις κτλ. Το ερώτημα είναι, αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν για την επιβίωσή τους. Το πώς τους ακολουθούν ψηφοφόροι, αυτό μου λένε πολλοί. Δηλαδή, δεν θα πω για να μην θίξουμε κανέναν, Ο Λευτέρης
10: Κουρσούλης. Οι άνθρωποι που ακολουθούν έχουν δύο ερμηνείες έχει στάσει τους. Πρώτον, βρίσκουν ένα συμφέρον σε αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή αισθάνονται προσωρινά έστω ικανοποιημένοι από την επιλογή τους, επειδή η επιλογή αυτή τους καλύπτει μια ανάγκη. Και το δεύτερο είναι η αδυναμία των ανθρώπων να κατανοήσουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους. Υπάρχουν εργάτες γης, κύριε Σαχίνη, που ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ενώ συντηρητική παράταξη, γιατί έχουν μέσα τους μια αντίληψη ιδεολογικού τύπου, παραδοσιακού τύπου που έρχεται από το παρελθόν. Και οι άνθρωποι αυτοί συνεπώς δίνουν την πολιτική τους υποστήριξη σε μια πολιτική δύναμη που συνειδητά εναντιώνεται στα συμφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Άρα η εκλογική συμπεριφορά, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε, είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη και σκοτεινή υπόθεση και συνδέεται με το βαθμό ανάπτυξης της συνείδησης του κοινωνικού σώματος. Συνδέεται δηλαδή με το βαθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας στη διαδρομή του χρόνου. Υπάρχουν καθυστερημένες κοινωνίες όπως είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει μια προσήλωση στην εξουσία. Το δέος της εξουσίας της ασκεί επιρροή, και αυτό το δέος μπορεί να έρθει είτε ως απειλή είτε ως υπόσχεση, και συνεπώς μπορεί ευκολότερα να κερδίζει τη μάχη της συντήρησής της. Σε μια κοινωνία πιο αναπτυγμένη, όπου η κριτική σκέψη έχει προχωρήσει, όπου οι άνθρωποι ζητούν νέες μεθόδους και εργάζονται γι' αυτό, αλλάζουν επιλογές, δηλαδή αλλάζουν αποφάσεις. Είναι νεωτερικοί και νεωτεροποιοί οι άνθρωποι, δεν είναι εχμάλωτοι της παράδοσης και αυτού που μέχρι τώρα έχουν ζήσει, και έτσι προκύπτει μια αλλαγή. Θέλω να ελπίζω ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετά από την εμπειρία των 8 ετών διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και την εμπειρία της κρίσης των χρόνων που έχουν προηγηθεί από τη χρεοκοπία το 10, το 12, το 15, να εκτιμήσουν τα πράγματα με πιο δημιουργικό τρόπο και να δώσουν μια πνοή στην κρίση, ώστε να προκύψει κάτι από αυτή την κρίση στο τέλος του κύκλου της.
9: Είστε από αυτούς που λένε ότι θα ήταν ευλογία, όσο και αν μοιάζει παραδοξότητα, η επιτάχυση αυτής της κρίσης. Ωστόσο, εάν το νέο δεν έχει γεννηθεί, η επιλογή στην κάλπη, στην οποία εσείς το λέτε με κάθε τρόπο, η επιλογή στην κάλπη που μπορεί να φέρει το, κατά το μάλλον ήταν και δεύτερη κάλπη, δεν μοιάζει ως μια, πώς να το πω, προεπιλεγμένη κατάσταση που δεν φεύγει έξω από το σύστημα. Ωραία. Αλλάζεις τον ένα για να έρθει ο άλλος που είναι μια από τα ίδια, άρα το νέο.
10: Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα που θέτεται, κύριε Σαχίνη. Και γύρω από αυτό υπάρχει μια παρεξήγηση. Μεγάλη παρεξήγηση, δεν είναι σημερινή παρεξήγηση, είναι μια παρεξήγηση στη διαδρομή του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ποτέ κάτι καθαρό νέο. Δεν μπορεί δηλαδή στη διαδρομή του ατομικού μας βίου, για παράδειγμα, να προκύψει μια εντελώς νέα κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό το νέο σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά που προκύπτει είναι πάντα μια μίξη της συνάντησης του νέου με το παλαιό. Άρα όταν υπάρχει μια νέα προσέγγιση, αυτή θα συγκρουστεί με μια παλαιά προσέγγιση. Δεν μπορεί να πατήσει κάποιος το κουμπί και να προκύψει μια απολύτως νέα κατάσταση. Θα προκύψει μια μίξη της νέας κατάστασης με την παλαιά κατάσταση. Το ζήτημα είναι ποια πλευρά των πραγμάτων, το νέο ή το παλαιό, θα χρωματίσει την τροπή των πραγμάτων. Ή θα κερδίσει στη διαδρομή, δηλαδή ποιο είναι αυτό που θα κερδίσει στη διαδρομή, το νέο ή το παλαιό. Να σας πω, δεν μπορεί να προκύψουν νέοι άνθρωποι. Ακούω για παράδειγμα για τον σχηματισμό των ψηφοδελτίων, των οργάνων που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι παλαιοί άνθρωποι, τους έχουμε ξανακούσει, δεν είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι, δεν είναι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και για άλλα κόμματα. Αλλά αυτό δεν ευσταθεί και λογικά. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, δεν θα πέσουν νέοι άνθρωποι από τον ουρανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία, ένα παρελθόν. Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούνται στο παρόν. Και αν η τοποθέτησή τους έχει μια ειλικρίνεια και μια αυθεντικότητα και δεν είναι μια μετακίνηση, για παράδειγμα, βουλευτών απολύτως με κριτήριο του συμφέροντός τους, το οποίο πάντα όμως για να υπάρξει απαιτεί την επικύρωση στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία γέννησης του νέου, που είναι μια διαλεκτική διαδικασία, πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη και συνήθως συντελείται με βραδύτητα στον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στην ανθρώπινη ιστορία για να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά.
9: Ξέρετε, επειδή ακούω πολλούς ότι μεγάλα κινήματα που αλλάζουν την ιστορία, επειδή έχω την άποψη ότι πράγματι μεγάλα κινήματα αλλάζουν την ιστορία, αλλά δεν την αλλάζουν μόνο επειδή καταγγέλνουν το παλιό. Την αλλάζουν επειδή κάνουν τους ανθρώπους να ερωτευτούν ένα νέο μέλλον, όχι να το συκτηρίζουν.
10: Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι θεωρητικοί το λέμε ότι έχει συντελεστεί μια συνειδητοποίηση, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μεταβαίνουν σε μια άλλη κατάσταση.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή έχουν προχωρήσει στην αναγέννησή τους κατά το δυνατόν, κύριε Σαχίλη.
9: Υπάρχουν τέτοιες. Έχετε δίκιο.
10: Η πραγματικότητα είναι δύσκολη.
9: Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις στην Ελλάδα σήμερα? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
10: Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Βεβαίως. Ακόμη και το εξωτερικό δημοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε,